0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Επειδή άκουγα τον Γιώργο τι έλεγε για το σπέρμα και τα αντικαταθλιπτικά. Δεν το πίνουνε. Το βάζει στο πρόσωπο. Κάνει μια επιδερμίδα. Θα πάθετε πλάκα. Αγάπη μου, ξέρεις τι περιέχει το σπέρμα, το έχει

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Shock FM 104,8. Ακούστε.

0: σώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσης.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Βάλε

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Θυμάστε που σας είπα πριν από καμιά εβδομάδα ότι θα μπουν πλωτά φράγματα για τις μέδουσες και δεν με πίστευε κανείς?
3: Ναι.
2: Πάρτε τα τώρα. Θα μπουν, λέει. Αυτό το λέει το έργο θα κοστίσει 366.950,10 ευρώ.
3: Θέλετε να μου τα δώσετε εμένα σε ένα καλοκαίρι να πηγαίνω πάνω κάτω και να τους βροσκοτώνω?
2: Πες παιδί μου, ξέρεις πόσες είναι? Εγώ πέρυσι που είχα πάει να κάνω στην παραλία εδώ κοντά μας που είναι μετά την Ιχθυόσκαλα, 10 γύρω μου τις βλέπω.
3: Δεν σε τσίπησε καμία, ε?
2: Με κοιτάνε.
3: Τελειφίλη μας είναι αυτή η τσούχρα.
2: Θέλω να αποχωρήσω. Θέλω να φύγω, αλήθεια σας το λέω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
2: Σοκ FM 104,8.

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,6.

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.
2: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου.

0: Εδώ κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Κατάλαβες, Παντελάκη μου.
0: Shock FM 104,8.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και sokfm.gr. Ακούστε.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Όποιος θέλει κοπέλα για σοβαρή σχέση,
2: ναι.
1: Έχω μια φίλη,
2: ναι.
1: Και σκεφτείτε ότι με ρώτησε από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να στείλει μηνυματάκι στο Viber.
2: Τέτοια απορία, ας πούμε, με το από ποιο λουλούδι βγαίνει το ανθότυρο,
1: ναι.
2: Θα μπορούσα να έχω, ρε παιδί μου, από ποιο δέντρο βγαίνουν τα χαρτονομίσματα.
1: Έχω δύο φίλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Και εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Γιατί παίζουμε μόνο επιτυχίες. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε. Shock FM 104,8.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Σοκ FM 104,8.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Παίζει επιτυχίες, αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: καλύψουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 073 470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο Cafe Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρκος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα κέτο.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ.
9: Γαμώτη.
8: Και το πρωί και το βράδυ.
9: Αυτός ακόμα στο με τρελάνει. Γαμώτη.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένας τυροκόμος,
9: ναι,
8: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
9: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο. Φέτα!
8: Φέτα! Κου!
9: Κουφέτα,
8: τέλος!
10: Ακόμα τους αφήνουν να είναι στον αέρα.
9: Ελένη, σε έχεις?
8: Έχω και Ελένη.
9: Ποια?
8: Και Ελένη.
9: Ναι. Ποια καλέ? Καλέ, γιατί δεν λέει σε χαζό?
8: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
9: Όχι.
0: Στο Cafe Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλεις δεν θέλεις.
8: Ναι, αλλά πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για manicure pedicure.
11: Εσύ είναι?
8: Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλους που έρχονται και κάνουν manicure pedicure και μου είπαν ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
12: Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος?
8: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσεις οπωσδήποτε.
11: Ήθελα για να σου καρτελιάσω.
9: Λόγω του αυγενικού, ας πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλάκια.
8: Ναι.
9: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε, ναι, σε έπλαθε.
8: Το κάνει αυτό.
9: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
8: Μάξε όλη γειτονιά.
9: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Λέω, μη συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα εγώ και έκανα. Και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω.
0: Γιώργος και Μαρία. Τώρα
8: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
13: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που έχω ακούσει, παιδιά.
1: Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα ρε παιδί μου, Σοκ FM επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο πίτσα γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Θες κάθε μέρα να ξεκινάμε με μαρτάκι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, με να τον φέρω εδώ να τα μα τραγούδια και ζωντανά. Να το όλοι μαζί.
0: Όχι, εντάξει, μα φτάνει το κλίμα.
1: Θέλουμε ένα χάλ.
0: Με αυτό το τραγούδι να ξεκινάμε.
1: Κάθε μέρα ξεκινάμε με τελειωτικότητε διακοπέ.
0: Τι ωραίο τραγούδι, με τι ωραία νοήματα εσωτερικά.
1: Μάλιστα. Θα βάλουμε και το φάρο στη Φολέγανδρο.
0: Παίρνα μέσα μου αεράκι, βέβαια.
1: Να βάλουμε και το αργυρού το καινούριο τη καμπάνε που λέει. Να γίνω φάρο στο λιμανάκι σου.
0: Ναι, αμέ.
1: Όλα ερωτικό υπονοούμενο αφήνουν όλα αυτά τα τραγούδια, ξέρετε.
0: Τι λες,
1: το φάρο στη Φολέγανδρο, τι εννοεί, να το κάνω. Τι λέει, δεν θυμάμαι και τι
0: λέει. Περνά μέσα μου αεράκι, αγοράκι, λέμαργο. Παίρνα μέσα σου λέει, παίρνα.
1: Ναι, που μέσα εννοεί, δεν καταλαβαίνω.
0: Γιώργο, θα σε χτυπήσω ειλικρινά.
1: Γιατί εγώ φταίω που έχουν ερωτικό υπονοούμενο.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Παρασκευουλά. Είναι Παρασκευουλά.
1: Ποιο άλλο έτσι καλοκαιρινό θυμάστε, το νύχτες στη Μύκονο με την Πανσέλη μαζί το θυμάστε.
0: Νύχτες στη Μύκονο με την Πανσέλη.
1: Γιατί χορεύει σουάνσι όλα.
0: Μου βγαίνει, μου βγαίνει. Άλλο, άλλο, άλλο, άλλο.
1: Α, δες ένα ουάν.
0: Μάτια μου, εσένα.
1: Πάλι το ίδιο χορευτικό είναι.
0: Τι άλλο θα μπορούσαμε να πούμε για καλοκαιρινό τραγούδι.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, αλλά νομίζω ότι ένα τραγούδι που αφιερώναμε όλοι οι άντρες μια εποχή στον εαυτό μας είναι ένα πολύ συγκεκριμένο τραγούδι. Το έχουμε, νομίζω οι περισσότεροι από εμάς το έχουμε αφιερώσει.
0: Ποιο, ρε παιδί μου.
1: Αυτό εδώ.
0: Να μην υπάρχει μια γκάιντα μέσα στο τραγούδι.
1: Παιδιά, είναι κομματάρα, τι λέτε τώρα. Και νομίζω ότι ο περισσότερος αντιλικός πληθυσμός το έχει αφιερώσει στον εαυτό του.
0: Είναι για μένα όλοι όμορφες
1: αυτό. Ποιο, ποιο?
0: Σονάρα.
1: Ναι. Αυτό λέω, ο περισσότερος αντρικός πληθυσμός το έχει βρει στον εαυτό του. Δεν είπα, μας το έχουν αφιερώσει. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Να το ακούσουμε. Δεν είναι κομματάρα όμως.
0: Πρόμο του Γιώργου Μαζονάκη 20 χρόνια πριν.
1: Μαζονάκης.
0: Συγγνώμη, το έχει πει και ο Μαζονάκης. Ο Μπάντης.
1: Πιξλάξ.
0: Μετά, το έχουν πει άλλοι 15 καλέ.

0: κάθε μέρα.
1: Ρε παιδί μου, μπορεί χθες να είδες.
0: Δεν πήγα πλατεία καταρχάς. Πήγα προχθές.
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Έχει χτυπήσει το πόδι του μωρέ και πάμε να το ξεκουράσουμε.
1: Αυτό έχετε πάρει ρεπό.
0: Πήραμε ρεπό μία μέρα, δεν ανεβήκαμε. Αλλά θα επακολουθήσει τώρα Δευτέρα που τελειώνουν και τα σχολεία και τα λοιπά. Θα επακολουθήσει Τρίτη, Τετάρτη κάθε μέρα να πηγαίνουμε από πλατεία στην πλατεία.
1: Είδες το Μουντιάλ που ξεκίνησε χθες? Είχαμε Μεξικό, Νότια Αφρική. Ναι.
0: Δεν το είδα.
1: Δεν το είδες, πώς έγινε?
0: Έψαχνα να βρω. Επειδή τελειώσαμε με τον Κυριάκο, τον Dr. House,
1: ναι.
0: Του λέω θα βάλω ένα αστυνομικό. Όχι, μου λέει βρες κάτι με ιατρικά. Ρε γάμο το.
1: Αρκεί ψάχνατε τώρα με ιατρικά.
0: Είδε, έχει βάλει το Netflix στην εντατική.
1: Ναι, δεν είναι καλό το
0: Ιάκ. Έβαλα ένα επεισόδιο.
1: 30
0: δεν μ' άρεσε.
1: Χρόνια πριν πια.
0: Ναι, δεν μ' άρεσε.
1: Βάλτε Grey's Anatomy. Όχι, πολύ σεξ για το παιδί. Πολύ σεξ.
0: Έχει πολύ σεξ.
1: Grey's Anatomy.
0: Το έχει το Netflix μέσα.
1: Όχι. Πρέπει να πληρώσει άλλη πλατφόρμα.
0: Δεν θέλω να πληρώσω άλλη πλατφόρμα, ξέρω τι θα δω.
1: Να προτείνω όμως και εγώ.
0: Κάτια για εντατική. Μετά το είχα βάλει, βλέπαμε πιο παλιά το Good Doctor. Το είδαμε και αυτό, το είδαμε
1: όλοι. Το τελειώσατε, έφτασε στο τελευταίο επεισόδιο.
0: Ναι.
1: Α, το είδες μάλιστα. Και ξέρω να σου προτείνω κάτι άλλο, φρε Γιώργο μου.
0: Ξέρω, εγώ σκεφτόμαστε να τον πάω σε κανένα παιδόν. Να το δει ζωντανά.
1: Στο παιδόν, είπε, είναι βλαμμένο, ε.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα στα παιδιά.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Μαράκι, ακόμα περιμένουμε να ακούσουμε τα 9 τραγούδια του Ακύλα.
1: Γιατί?
0: Και εσύ μου πας τα καλοκαιρινά.
1: Τι κακό κάναμε.
0: Δεύτερον, το παίρνα μου μέσα αεράκι. Το είπε σαν το Μανόλο.

0: είναι ο Μανόλο.
1: Πω, παιδιά, πάντως δεν ξέρω ποιος είναι για το Μανόλο και τα λοιπά, αλλά ξέρω εγώ ότι τη Φουρέιρα το τραγούδι αυτό, παρόλο που είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και κρέμε μεγάλη επιτυχία, κρύβει ερωτικό υπονοούμενο.
0: Άντε μωρέ Γιώργο.
1: Έλα, ακούστε τώρα και πείτε μου, έλα.

0: εννοεί να σε κάνω ένα βραδάκι φάρο ή φολέγανδρο.
1: Δεν κάθε τραγούδι μπορούμε κυριολεκτικά να το αναλύσουμε, βρε Γιώργο μου, αλλά δεν θα μπω τώρα.
0: Όχι, πες μου το νόημα του στίχου. Να σε κάνω ένα βράδυ φάρο στη φολέγανδρο.
1: Να σε κάνω ένα βράδυ φάρο στη φολέγανδρο, επειδή δεν υπάρχει και φάρο στη φολέγανδρο για να το κλείσουμε αυτό. Είναι δείξε μου το δρόμο να έρθω κοντά σου ή δείξε μου το δρόμο πώς θα έρθω στην αγκαλιά σου. Κατάλαβε.
0: Άσε με, ρε Μαρία.
1: Άντε μωρέ Γιώργο. Μαρία. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι τώρα πώς θα κάνεις σεξ.
0: Εγώ! Αυτό!
1: Έλα τώρα.
0: Εγώ. Αν μένω, θεωρείτε κάτι άλλο, οκ. Okay. Πείτε μας, 6, 9, 7, 800 και 148. Δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Όπως και ο φίλος, ο για να δω, για να δω, για να δω. Ο Φόντας που λέει, επίσης αφιερώνομαι στον εαυτό μας το δεν χωράς πουθενά από τρύπες. Καλημέρα. Σωστό.
1: Και ένα άλλο που αφιερώνεται στον εαυτό σας είναι το ανάποδο του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ψωνάρι,
0: σχολείο. Το ανάποδο το αφιερώνετε και εσείς γυναίκες.
1: Όχι. Εγώ δεν το έχω αφιερώσει ποτέ στον εαυτό μου αυτό το τραγούδι.
0: Μα εδώ το βάλαμε και το λέγαμε.
1: Ναι, άλλο ότι μ' αρέσει. Δεν το έχω αφιερώσει. Δεν έχω πει άρε Μαρία με αυτό το τραγούδι.
0: Όχι, απλά.
1: Αφιερωμένο στο μαράκι.
0: Και το παλιόπεδο του Μπαμζουνάκη μας έχουμε αφιερώσει.
1: Και το τέσσερις πήγε.
0: Ναι.
1: Μου πάνε πάλι φύγε ναι. Από το μαγαζί. Άρε, κοίτα, παιδιά. Λέει ναι και έχει κάνει τα μάτια του με το ζοντέρκι.
0: Όχι, προσπαθώ να θυμηθώ ποια άλλα τραγούδια μας αφιερώναμε μόνοι μας. Γιατί δεν είχαμε καμία να μας τα αφιερώσει. Αφιερώναμε μόνοι μας τον εαυτό μας.
1: Με λένε Γιώργο, δεν το έχει αφιερώσει τον εαυτό σου.
0: Εννοείται, ρε.
1: Με λένε Γιώργο.
0: Δεν είναι όλοι Γιώργηδες όμως.
1: Το παλιό μου παλτό από Χρήστο Δάντη.
0: Όχι.
1: Στα πολύ ντέρτια, ρε παιδί μου. Είσαι το θέλω να γυρίσω στα παλιά.
0: Ναι, γιατί.
1: Όταν μετακόμισε εδώ στη Χαλκίδα, δεν σου ήρθε ένα ντέρτι.
0: Ναι, το θέλω να γυρίσω στα παλιά, ναι, γιατί έχει να κάνει με τον Κορυδαλό, έχει να κάνει με τις γειτονίες που είχαμε ζήσει.
1: Καλά,
0: και έχουμε μεγαλώσει κι
1: εμείς. Από την Καμάρα που φύγαμε και πήγαμε σε άλλη περιοχή στο Θεσσαλονίκη. Το αφιερώσαμε στον εαυτό μας.
0: Λέει το τραγούδι η περιοχή που έχω μεγαλώσει και έχω κάνει πράγματα, αυτό λέω.
1: Να.
0: Άρα δεν είναι σε λίγο διαφορετικά. Ή για την τραπετσόνα που πηγαίναμε. Γι' αυτό το λέω.
1: Η τραπετσόνα που
0: όχι αυτό,
1: δεν έχουμε ζωή.
0: Παιδιά, εσείς ποιο τραγούδι έχετε αφιερώσει στον εαυτό σας? Ποιο είναι το τραγούδι το οποίο το ακούτε και λες μου το αφιερώνω, ρε αδελφέ? Είναι για πάρτι μου αυτό.
1: Εγώ ξέρεις ποιο τραγούδι μου αφιερώνω?
0: Όχι.
1: Θα ήθελες να μάθεις?
0: Άντε πες.
1: Το Μαρία Μάτια Καστανά του Κιάμου. Πω,
0: γιατί?
1: Πω, καψούρα.
0: Και το Μαρία Μαράκι Μαρ.
1: Όχι αυτό. Δεν μ' αρέσει το Μαρία Μαράκι Μαριό καθόλου.
0: Α, Μαρία με τα κίτρινα.
1: Ρε σε ρώτησα.
0: Όχι, εγώ ρωτάω.
1: Όχι, μόνο αυτό, Μαρία. Μαρία Μάτια Καστανά από Κιάμου. Κιάμο μου, τι ωραία που τα είπες για το μαράκι, για τα μαράκια του κόσμου.
0: Άμο, και άμο, και.
1: Παιδιά, δεν μπορώ, ρε παιδιά, να το παιδί αυτό είναι βλαμμένο.
0: 6, 9, 7, 800 και 148. Για πείτε, βραδέλφια, ποιο τραγούδι αφιερώνετε στον εαυτό σας και το γουστάρατε πάρα πολύ?

0: τίποτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι Παρασκευή. Μαρία Μπούτζικα.
2: Γιώργος Καρτελιάς.
1: Καλημέρα στην Κατερίνα που λέει αφιερώνω στον εαυτό μου το Κατερινάκι σου. Καλημέρα στον Αντρέα που αφιερώνει στον εαυτό του το Διαθήκη Χάρης Αλεξίου.
2: Ορίστε.
1: Δεν έχω κάνει εγώ Διαθήκη.
2: Αλήθεια λες?
1: Ναι.
2: Ωραία, να την κάνουμε παρέα. Να στα συντάξω.
1: Θες να μου συντάξεις τη Διαθήκη?
2: Ναι.
1: Τι συντάξεις, δεν και τίποτα. Λοιπόν, θα ζήσω ελεύθερο, θα ζήσω ελεύθερο πουλί, λέει ο Νίκος, το αφιερώναμε και το χορεύαμε και όταν ρίχναμε και μια.
2: Πώς και δεν έχεις κάνει ακόμα Διαθήκη?
1: Ξέρω εγώ, δεν έχει τύχει.
2: Ρε παιδί μου, εννοώ και μετά από το πρόβλημα, πώς και δεν αγχώθηκες λίγο? Εγώ το έκανα από το 2020 την έκανα τη Διαθήκη
1: ναι.
2: μου. Πώς δεν έχεις μπει στη διαδικασία?
1: Όχι.
2: Έλα Χριστέ και Παναγία, παιδιά, όταν περνάμε ένα πράγμα το οποίο είναι συνταρακτικό για τον
1: ναι,
2: εαυτό
1: μας. Μπορεί να έχεις και δίκιο, αλλά δεν έχω.
2: Το πρώτο πράγμα που έκανα μόλις βγήκα από το νοσοκομείο ήταν να πάω να φάω KFC. Και μετά με την αδερφή μου πήγαμε σε συμβουλιογράφο. Μπαμπαμ, να τελειώνουν αυτά, να ξέρουμε πού είναι.
1: Ναι, αλλά τώρα δεν μας είπες ότι η μάνα σου έγραψε, σου έδωσε και τα υπόλοιπα που δεν είχες πάρει. Τα έχεις βάλει στη Διαθήκη.
2: Ήταν περασμένα, απλά τώρα μου δίνει τα λεφτά του καρπούς από τα διαμερίσματα. Τώρα που είναι πιο σοβαρή η σχέση μου με τον Νίκο.
1: Να σου πω κάτι.
2: Έχει αρχίσει και μου δίνει του καρπούς αυτούς.
1: Πες και η σχέση μου με τον Γιώργο είναι πάλι πολύ καλή. Δεν μου δίνει και εμένα κανένα καρπό.
2: Όχι ρε, το σπίτι βοηθάει.
1: Ναι ρε, πλάκα κάνω ρε. Αλλά νομίζω ότι όταν ήρθε εκείνη η ώρα.
2: Ποια ώρα? Δεν πρέπει να είσαι σώαστας φρένας, μην έρθει κανένα παράδειγμα.
1: Δεν έχω και 100.000 πράγματα που πρέπει να σκεφτώ που θα τα
2: αφήσω. Άντε μωρέ Γιώργο.
1: Ένας θα τα πάρει όλα.
2: Α.
1: Τι άπουλα, είμαι όλα στο γιο μου να τα δώσω. Πού θα τα δώσω εσένα?
2: Στον αδερφό σου καλέ.
1: Ο αδερφός μου δεν διαχειρίζεται.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, ό,τι θέλεις βρε Γιώργο, μα απλά καλό θα ήταν.
1: Τι να το αφήσω το αδελφό μου που τα έχουμε μαζί, δηλαδή.
2: Τα Playmobil, δεν ξέρω, αλλά θέλω.
1: Α, μπορώ να το αφήσω κάτι Lego καραφλά. Να
2: γίνει να τα βλέπει. Μα παιδιά, δεν μπορώ. Το στομάχι μου από το γέλιο.
1: Έτσι γελάς.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Ουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
6: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
5: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
6: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
5: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
6: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
5: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
6: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
5: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
6: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
5: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
6: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
5: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
6: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
5: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
6: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
5: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
6: Ανάποδα ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
9: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
10: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
9: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
8: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
11: Γιώργος και Μαρία.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα Παρασκευή, 12 Ιουνίου, Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς.
0: Και βγήκε και ρωτά. Α, συγγνώμη, έλα. Έλα, χίλια συγγνώμη, σου εύχομαι.
1: Παιδιά, δεν προλαβαίνω να πω μια κουβέντα.
0: Τι θες να πεις, έλα.
1: Να πιούμε ένα καφεδάκι, να πάρουμε λίγο να φτιάξει το κέφι. Να έχουμε λίγο ενέργεια παρασκευιάτικο.
0: Τώρα δεν είπες πόνες οι κοιλιές από τα γέλια.
1: Ναι, ο αδένας από μέσα, νομίζω κάνω six pack. Προετοιμάζομαι για την παραλία.
0: Μου ήταν έτσι από τα γέλια, θα είχαμε τώρα τούμπανο.
1: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το καφεδάκι μας, πάμε να φτιάξουμε την ημέρα μας. Πόσο αλλιώς με το πρωινό μας πάντα από το να λιμπινήσει. Λοιπόν, θα πάρουμε πιτσούλα σήμερα και απλό θα είναι το πρωινό μας. Θα πάρουμε και ένα cupcake με κομματάκια σοκολάτας. Και ένα καφές νομίζω θα κάνει την καλύτερη επιλογή για το πρωινό μας. Φαρμακίδου 1 και παίρνεις τώρα τηλέφωνο γρήγορα, γρήγορα. Μπαμ, μπαμ, 22-210-6436 για να κάνεις και εσύ την παραγγελία σου.
0: Και ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Χρόνια πολλά, παιδιά, να πούμε. Στον Ονούφριο, Ονούφρι και Ονουφρία.
0: Μια παροιμία λέγαμε με το Νούφριο. Κάτι μας έλεγε η μάνα μας όταν της λέγαμε κάτι στο Νούφριο, να πάτε. Κάτι μας έλεγε, δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει.
1: Εμένα και όλες πολλές της Εκκλησίας δεν μου έλεγε κάτι.
0: Ναι, κάτι μας έλεγε για το Νούφριο. Πώς έλεγε που θα πάμε στο ταμτούμ για μαϊμούδες, το θυμάστε αυτό?
1: Ναι.
0: Τι θα φάμε? Με φράουλες.
1: Σου έλεγε η μαμά σου, το φας κατά με τις φράουλες.
0: Τις φράουλες μου λέγε, εγώ έβαζα τα άλλα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στις ερωπαϊκές γενέθλιες μαζί με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, με τον Γιάννη Βογιατζή.
1: Έλα ρε.
0: Και τον Τάκη Φίσα. Χρόνια πολλά στις ερωπαϊκές γενέθλιες σου σήμερα.
1: Ο Γιάννης ο Βογιατζής δεν είχε πει το «Σ' αγαπώ ελληνικά».
0: Ναι, βιωτάμο Ιταλικά.
1: Τι βιωτάμο, βιωτάμα να κάνουμε στη μάπα σου.
0: «Σ' αγαπώ ελληνικά, βιωτάμο Ιταλικά, σε βουζέ φρανσέζικα, ελόβιο εγγλέζικα».
1: Προχώρα όλο λάθος.
0: Γιατί πώς το έλεγε?
1: Ιωτέμο.
0: Το τέμο είναι κάποια πλατφόρμα που παίρνει δρόμο.
1: Το οποίο πάντω τάμο αποκλείεται να υπάρχει.
0: Εγώ πάντω από το τέμο δεν έχω ψωνίσει ποτέ μου. Λοιπόν, σαν σήμερα το 2004 αρχίζουμε σιγά σιγά να νιώθουμε ότι θα το σηκώσουμε. Αδέλφια, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνιση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου.
1: Ποιον κερδίσαμε?
0: 2-1 κερδίσαμε τη διοργανώτη χώρα, την Πορτογαλία.
1: Στον τελικό?
0: Όχι, δεν είμαστε στον τελικό. Α. Κάνει την πρώτη της εμφάνιση, λέω.
1: Αχα.
0: Σε λίγες μέρες θα το σηκώσουμε.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, όπως το 1987 η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη, γενικά 81-87 την Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Eurobasket.
1: Μπράβο!
0: Άρα σε λίγες μέρες θα ακούσουμε το τυριρίνι.
1: Τυριρίνι!
0: Σε λίγες μέρες, λέω.
1: Μάλιστα.
0: Τυριρίνι!
1: Α, θα κάνουν αφιέρωμα στις εκπομπές.
0: Γιατί?
1: Α, σαν σήμερα.
0: Δεν είναι η σήμερα η τελική που τα σηκώσαμε όλα.
1: Πότε τα σηκώσαμε?
0: Σε λίγες μέρες, λέει ο άνθρωπος.
1: Τι είναι το σε λίγες μέρες?
0: Στον επόμενο αγώνα η Ελλάδα πήγε στον
1: πότε
0: τελικό
1: πέσουμε
0: που θα κερδίσουμε. Δεν ξέρω, μωρί. Το 87 δεν θυμάμαι τώρα σε πόσες μέρες μετά.
1: Α, για το 87 μιλάμε.
0: Αλλά και σαν σήμερα, λέει, το 2004.
1: Δεν μπορώ να με βρει. Μη με βρίζεις πρωινιάτικα.
0: Δεν πάρα Παναγία μου, ακούς.
1: Δεν πάρα να συνεννοηθούμε.
0: Ωραία, και η φέτα, το κασέρι και πολλά είδη γραβιέρας γίνονται pop. Ακούνε όλα μαντόνα.
1: Λοιπόν, μια που συζητάμε για φέτα και κασέρι, να σας πω λιγάκι. Μια απορία που είχαμε με τον Νικόλα χθες.
0: Έλα.
1: Και τη συζητούσαμε μεταξύ μας, δεν ήμασταν πολύ σίγουροι ότι θέλουμε να το τσατζιπιτήσουμε. Η φέτα προέρχεται από την Αγελάδα. Το κασέρι προέρχεται από πού κάνει κασέρι η Αγελάδα. Τα κατσίκια, τα γίδια και τα πρόβατα που γίνεται το τυρί, το πρόβιο, κάνουμε. Το κασέρι από πού βγαίνει? Και τι διαφορά έχει με τη φέτα? Είναι η ορίμανση που το αφήνουμε το κασέρι παραπάνω? Σοβαρή ερώτηση κάνω, δεν θέλω να μου απαντήσεις με το δικό
0: συγγνώμη,
1: σου τρόπο.
0: Δεν είναι σοβαρή ερώτηση αυτή που κάνω.
1: Γιατί, τα παιδιά καθόμασταν ένα τέταρτο και το σκεφτόμασταν.
0: Η Αγελάδα έχει από κάτω τα μαστάρια.
1: Ναι.
0: Τα δεξιά βγάζουν φέτα, τα αριστερά βγάζουν.
1: Να μα. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, δεν μπορώ. Ποιος ξέρει, ποιος μας το έμαθε αυτό? Ποτέ κανένας δεν μας έμαθε. Από τι γίνεται ρε εσύ το ρεγκάτο?
0: Η κούντα από πού βγαίνει?
1: Α, η κούντα από πού βγαίνει?
0: Από γάλα, ρε.
1: Και τι διαφορετικό έχει από τη φέτα, γιατί δεν γίνεται φέτα?
0: Υπάρχει και η φέτα.
1: Η Αγελάδα, ας πούμε, είναι άλλη ελληνική
0: υπάρχει
1: Αγελάδα.
0: Υπάρχει και η φέτα κατσικίσια, ας πούμε.
1: Γιατί δεν υπάρχει ολλανδική φέτα, ας πούμε?
0: Υπάρχει, οι ολλανδικές Αγελάδες είναι ολλανδικές.
1: Δεν κάνουν όμως φέτα.
0: Δεν τη φτιάχνουν, δεν την παρασκευάζουν. Δεν έχει να κάνει, έχει να κάνει με τον τρόπο παρασκευής του γάλακτος.
1: Βλαμμένη είναι εκεί πάνω, ξέρεις, τα χεριζόντουσαν στο
0: τώρα,
1: τάλιρο.
0: Να σου πω την αλήθεια, άλλοι είναι οι βλαμμένοι που ψάχνουν να δουν από πού βγάζει η Ελλάδα.
1: Δεν έχετε εσείς με τα αγόρια σας τέτοιες απορίες. Δηλαδή στο φαγητό την ώρα που τρώει ο άλλος και κάθεστε και συζητάτε.
0: Ρε αγάπη, τώρα που τρώμε κασέρι, από πού βγαίνει αφού η Ελλάδα βγάζει γάλα και φέτα.
1: Ναι, δηλαδή το.
0: Από πού το βγάζει.
1: Η μοτσαρέλα, ας πούμε. Τη διαθήκη να προλάβουμε, τη διαθήκη! Η μοτσαρέλα, από πού βγαίνει?
0: Νομίζω
1: τα τέσσερα τριμμένα κρυφά, ας πούμε.
0: Άκου τώρα, η μοτσαρέλα βγαίνει από ένα πολύ συγκεκριμένο είδος αγελάδας.
1: Η πράσινη αγελάδα. Όλες οι αγελάδες δεν είναι άσπρο μαύρο.
0: Όχι, βγαίνει μόνο από μαύρη. Που είναι κατά μαύρη, ρε παιδί.
1: Δεν μπορώ να τον πιστέψω κιόλα, ρε παιδιά.
0: Προσπαθώ να σου δώσω πέντε γνώσεις, δεν με αφήνεις.
1: Γιατί, ρε, έχεις κάνει γιδοπρόβατα.
0: Όχι, αλλά έχω διαβάσει δύο πράγματα στη ζωή μου. Εντάξει, μπορεί να μην έχω διαβάσει τα πάντα, αλλά δύο πράγματα έχει τύχει να τα διαβάσω.
1: Για πες.
0: Η μοτσαρέλα. Είναι από μαύρη αγελάδα. Όχι αυτές τις μαύρες, άσπρες ή τις λευκές τελείως. Είναι μόνο από πίσω, γιατί έχει παράγει κάτι ο οργανισμός της. Γι' αυτό είναι τελείως μαύρη. Το οποίο βοηθάει να γίνει η μοτσαρέλα. Διάβασε κανένα βιβλίο.
1: Μετά, παιδιά, κοροϊδεύει την αδερφή μου, μελετάει το καλαμπόκι του Περού γιατί έχει άλλα χρώματα από το κίτρινο καλαμπόκι. Σε βλαμμένο, γελάει, παιδιά. Με κοροϊδεύει, ρε. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ, ρε Γιώργο, ρε.
0: Ο κόκορα τώρα, γιατί δεν κάνει. Έχει δει τσαγελάδε μήνυμα.
1: Δεν σου μιλάω άλλο.
0: Αυτέ βγάζουν λαβάσκυρι.

0: Σε ενημερώνουν τα παιδιά μας εδώ. Καλημέρα και στο φίλο του Γιάννη που λέει: αν η Ελλάδα έχει κόψου, μου βγάζει Φιλαδέλφια και κόντατσι. Οι απορίες που θέλετε να βοηθήσετε και να λύσετε στη Μαρία στο 697-800-1048 μας στέλνετε το δικό σου μηνυματάκι και βέβαια δεν ξεχνάμε να ξυπνήσουμε και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Παρακαλώ.
1: Εγώ μηνυματάκι, τραγουδάκι, το όνομά του, ό,τι θέλεις στο Viber 697-800-1048 στέλνεις τώρα το μηνυματάκι γιατί ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο παρόλα αυτά. Θα συνεχίσουμε. Τα δικά σας τα wake up call. Κάνουμε φαρσούλες. Λέμε ερωτόλογα, λέμε πολύ ωραία πραγματάκια για να στα ξαναβρούμε.
0: Ωραία, θα τα ξαναβρούμε.
1: Ωραία, να τα ξαναβρούμε. Οπότε στο Viber 6, 9,
0: γιατί
1: 7, 8,
0: να τα ξανασμίξουμε. Ναι, όλα μαζί δεν βγαίνει.
1: Ξετέ. Ξετέ.
0: Γιατί πρέπει σήμερα να γίνουμε τόσο ρόμπα. Γιατί να δείξουμε σήμερα ότι έχουμε φτάσει μέχρι την Τρίτη Δημοτικού.
1: όχι κιόλας Τρίτη Δημοτικού, όχι.
0: Α, εσύ μέχρι Δευτέρα.
1: Τι λες καλέ. Εγώ πέρασα και δυο πανεπιστήμια.
0: Από πού απ' έξω.
1: Παιδιά, μόνος του γελάει, το ξέρετε.
0: Πού είναι και ο κόσμος γελάει.
2: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις, κλείνει μοναξιά.

0: Και το κοκόρι λάλησε, το κοκόρι είπε, αλλά πόσες φορές τα είπε. 2-10-300-104-8 μας λες τις φορές που λάλησε το αγαπημένο μας κοκόρι και κερδίζει μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Ό,τι αριθμό και να πείτε.
1: Ναι.
0: Δικό σας.
1: Ο Πατής.
0: Παιδιά, πάταγα, πάταγα, πάταγα, αλλά μιλάγαμε και δεν ξέρω. Δεν έχω σημειώσει. Δύο σημείωσα. Δύο δεν είναι καν, έτσι δεν συζητάμε. Οπότε παραπάνω από δύο. 2-10-300-104-8. Ό,τι νούμερο πεις και στο κοκόρι μας, κερδίζουμε μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Δαμιανέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ρίχτο, βρε, Δαμιανέ.
2: Λοιπόν, μάλλον ήταν 14.
0: Εγώ στο δίνω. Για να το λες εσύ, κάτι ξέρεις παραπάνω.
2: Ναι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call, τα δικά σου ξυπνητήρια για να πάρουμε τον αγαπημένο, την αγαπημένη σου.
1: 6, 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γηίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
10: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
3: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
14: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
13: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
14: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
13: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
14: Είναι η παρέα,
13: οι αγώνες,
14: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
14: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
15: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Ποιος είναι για σένα, πάμε. Χαμός θα γίνει και με τον καιρό, παιδιά. Δυστυχώς από ό,τι βλέπω εδώ, το Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το είπα. Λοιπόν, τσουρ τσουρ τσουρ ξεκινάει για όλη την Ελλάδα σήμερα από το μεσημεράκι και μετά. Δεν δίνει ιδιαίτερη βροχή. Ασθενής βροχή το λέει, αλλά ένα τσουρ τσουρ τσουρ θα το δούμε. Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα για την πόλη της Χαλκίδας που φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου σήμερα και η βροχούλα θα ξεκινήσει, λέει, γύρω στις 3 και μετά. Mm-hmm. Οπότε περιμένετε με ανυπομονησία. Τα ίδια και η Αθήνα με τσουρ τσουρ τσουρ το μεσημεράκι με 33 βαθμούς Κελσίου και η Θεσσαλονίκη. Μέγιστη θερμοκρασία τους 30 βαθμούς Κελσίου με τσουρ τσουρ τσουρ τώρα τις πρωινές ώρες και το βραδάκι και το Σάββατο πάλι θα έχουμε...
1: Μέχρι το απογευματάκι, γιατί μετά έχουμε και τα ραντεβού μας που θα δώσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη σημερινή ημέρα, που είναι μια μέρα με έντονη αποφασιστικότητα, πείσμα και ανάγκη για ασφάλεια. Έχουμε τώρα μια βοήθεια, λέει, από το Δία στην επικοινωνία και στις πρακτικές λύσεις. Πιο ζώρικα σήμερα, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πειθυμένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Να το πηδήσουμε και σήμερα αυτό το αγαπημένο ζώδιο. Ποιο θα είναι όμως, άραγε στο 2-10-300-1048. Παίρνεις τηλεφωνάκι και μόλις καταλάβεις ποιο από τα 12 θα πηδήσει η Μαρία και σήμερα. Διπλά εισιτήρια για τον κινηματογράφο Μάγια σε περιμένουν, αρκεί να βρεις το ζώδιο που θα επιδήσουμε.
2: Εγώ, κύριε. Έρωτας, δημιουργικότητα και καλή διάθεση πρωταγωνιστούν. Είναι από τις πιο ευχάριστες ημέρες της εβδομάδας για εσένα. Η μέρα σου είναι ένα 10. Λιονταράκια. Επαγγελματικά θέματα και υποχρεώσεις απαιτούν ψυχραιμία. Μην προσπαθείς να αποδείξεις κάτι σε ανθρώπους που δεν αξίζει. Η μέρα μας ένα 6. Ψαράκια. Επικοινωνία, μετακινήσεις και γνωριμίες ευνοούνται ιδιαιτέρως. Μία συζήτηση μπορεί να σου ανοίξει μία ενδιαφέρουσα πόρτα. Η μέρα σου ένα 9. Ταύρε, η Σελήνη και ο Άρης στο ζώδιό σου αυξάνουν τη δυναμική σου αλλά και τα νεύρα σου. Απόφυγε συγκρούσεις και βιαστικές αντιδράσεις στη σχέση σου, η μέρα σου είναι ένα 6. Παρθένε, ευνοούνται ταξίδια, σπουδές και νέα σχέδια για το μέλλον. Η μέρα σε βοηθά να δεις πιο μακριά από την καθημερινότητα, η μέρα σου είναι ένα 9. Κρυέ. Οικονομικά και πρακτικά ζητήματα ζητούν την προσοχή σου. Με σωστές κινήσεις μπορεί να δεις άμεσα αποτελέσματα. Η μέρα σου είναι ένα 8. Υδροχόε. Θέματα σπιτιού ή οικογένειας μπορεί να δημιουργήσουν ένταση. Δώσε χρόνο στις καταστάσεις πριν βγάλει συμπεράσματα. Η μέρα σου ένα 6. Καρκίνε. Οι φίλοι και οι κοινωνικές επαφές φέρνουν ευχάριστες εξελίξεις. Μία πρόταση ή μια γνωριμία μπορεί να σε ενθουσιάσει. Η μέρα σου ένα 9. Τοξότη. Η καθημερινότητα γίνεται πιο παραγωγική και οργανωμένη. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα σου θα έχουν μεγάλο όφελος. Η μέρα σου είναι ένα 8. Δίδυμε. Χρειάζεσαι λίγο περισσότερο χρόνο με τον εαυτό σου για να βάλεις σκέψη σε τάξη. Η διέστησή σου σήμερα θα αποδειχθεί πολύτιμο σύμμαχος. Η μέρα σου είναι ένα 8. Και σκορπιέ μου, οι σχέσεις και οι συνεργασίες χρειάζονται περισσότερη υπομονή. Μην αφήσεις το πείσμα σου να χαλάσει μια καλή συνεννόηση. Η μέρα σου ένα 5.
1: Όλοι πήραν 9, 8, 10. Πάρα σκορπιά 5.
2: Και τα λιονταράκια δεν πήγανε καλά.
1: 2-10-300-1048. Ποιο είναι τελικά το πηδημένο ζώδιο της ημέρας? Καλημέρα, Μαρία.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι ζώδιο είσαι, Μαρία?
3: Κρυός.
1: Κρυαράκι. Τι έλεγε για τον κρυό?
3: Αχ, δεν το θυμάμαι.
2: Ούτε δεν πειράζει. Ούτε δεν πειράζει, Μαρία μου.
1: Τι πηδήσαμε, πρε Μαρία?
3: Τον ζυγό.
2: Μπράβο, Μαρία.
1: Εντάξει, τον ξέρουμε τι πηδήσαμε. Μπράβο, Μαράκι, μείνει στη γραμμή σου για τα εισιτήριά σου. Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
2: Ζυγέ. Οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα μπαίνουν σε καλύτερη σειρά. Κράτα χαμηλούς τόνους σε συζητήσεις που αφορούν τα χρήματα. Η μέρα σου είναι ένα 8.

0: Και μία που είχαμε τα άστρα και τα ζώδια που μας φέρουν εμπόδια, προλάβατε παιδιά να δείτε το φιλί της Αφροδίτης με τον Ποσειδώνα, πήγα να πω, με το Δία.
1: Όχι καλέ, δεν το ήξερα.
0: Ήτανε, φιληθήκανε λέει ο Δίας και η Αφροδίτη, θα δώσουν το κοσμικό φιλί. Το οποίο το δώσαν την Τρίτη 14 το βράδυ.
1: Ναι, και φιληθήκανε. Τι κάνανε.
0: Γι' αυτό ήταν τόσο λαμπερά τα θέρια. Ήρθανε πάρα πολύ κοντά και ήταν σαν να φιλιούνται. Mm-hmm. Οπότε δεν το προλάβαμε, δεν το είδαμε αυτό. Αλλά η Αφροδίτη, καλό τσουλάκι είναι για αυτή. Τέλος πάντων, από ό,τι λένε εδώ οι αστρολόγοι.
1: Ναι, οι αστρολόγοι, ναι.
0: Ναι, αυτοί που
1: αστρονόμοι.
0: Αστρονόμοι, αστρολόγοι και αστρολόγοι, δεν βλέπουν τα άστρα.
1: Ναι.
0: Οι αστρονόμοι παίρνουν το τηλεσκόπιο και λέει 23 ως 26 Ιουνίου ο Δίας και ο Ερμής θα συναντηθούν και αυτοί. Θα κάνουν ένα ψοκολιά.
1: Αχ, Χριστέ μου.
0: Γι' αυτό έχουν δει διάφορες παροιμίες.
1: Πώς λένε τον YouTuber στο τέτοιο αστρόνιο. Ο αστρόνιο του Show Cafe Morning Show.
0: Θα συναντηθούν αυτοί οι δύο μεταξύ τους. Δεν λέει αν θα δώσουν φυλάκια ή όχι. Παρ' όλα αυτά λέει η Αφροδίτη θα φύγει από το Δία και θα κάνει ένα ταξίδι στον αστερισμό του Λέοντα. Με αποτέλεσμα να φιληθεί και αυτή με τον φωτεινό αστερισμό του Βασιλίσκου. Θα πάει να φιληθεί με άλλον αυτή. Που πουλάει το Δία και πάει με άλλον. Παιδιά, τελικά δεν γίνεται μόνο στη γη οι αναψοκολλιές. Παντού γίνονται έτσι.
1: Νομίζω ότι καίγονται μικρά-μικρά έτσι πραγματάκια στον εγκέφαλό μου. Αυτά τα απομείνοντα πραγματάκια.
0: Αυτά θα είναι ορατά, λέει, από 23 με 26. Οπότε εσείς που ξέρετε.
1: Τώρα χάσαμε όμως το μεγάλο φιλί, δεν πειράζει.
0: Χάσαμε το γλωσσόφιλο, το χάσαμε ρε γάμο το Δία με την Αφροδίτη. Αυτή τα είχαν κάποτε.
1: Η Αφροδίτη με το Δία.
0: Ναι.
1: Η Αφροδίτη δεν είναι κόρη του Δία.
0: Α,
1: δεν είναι αδερφή της Αθηνάς.
0: Ο Δίας δεν είχε πάει με ό,τι κινείται.
1: Με, ο, εντάξει, δεν.
0: Έτσι θυμάμαι εγώ. Τώρα το λέω χοντρικά, Ευτυχώς μου κλείνουν τα σχολεία.
1: Ας μην μπλέξουμε με μυθολογία καλύτερα. Όχι, όχι, όχι.
0: Αφού. Χαμός γίνεται.
1: Γιώργο, κοίτα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργο Καρτελιά και σου έχω το καλύτερο θέμα, νομίζω.
0: Τι?
1: Θέμα το οποίο θα το αξιοποιήσουμε σήμερα Παρασκευή. Mm? Τα καλύτερα πράγματα που να κάνει με τη σχέση σου Παρασκευή βράδυ στο σπίτι. Και δεν εννοώ να βγει έξω, ούτε να δει Αγγελική Νικολούλ, που στο προτείνω όμω 11 και 20.
0: Τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να κάνει Παρασκευή βράδυ με τον σύντροφό σου σπίτι.
1: Ναι.
0: Είναι να βγει εκείνο έξω και εσύ σπίτι.
1: Όχι, Γιώργο, μιλάμε για τα ερωτευμένα ζευγάρια που υπάρχουν ακόμα σε αυτό τον πλανήτη. Εντάξει. Και μπορείτε να κάνετε 3-5 πραγματάκια τα οποία πιστέψτε με.
0: Έχει
1: ότι
0: μπάλα σήμερα,
1: συγγνώμη.
0: Έχει μπάλα σήμερα.
1: Κάθε μέρα έχει μπάλα, βρε Γιώργο μου, δεν χρειάζεται.
0: Δεν πας για κανένα καφέ με τις φίλες σου. Έχει μπαλίτσα.
1: Γιώργο, έχει
0: για
1: κάθε μέρα. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με το νούμερο ένα που μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί θα κάνουμε και προθέρμανση. Είναι να αποφασίσουμε να μαγειρέψουμε παρέα. Εγώ γυμνή και αυτός γυμνός. Και να μιλάμε.
0: Σε ποιο παράλληλο σύμπαν.
1: Και να μιλάμε ερωτικά. Α,
0: ποιο...
1: φοράει τον μπεγοξεράκι του που είναι.
0: Όχι,
1: πολύ
0: δεν με ενοχλεί η γύμνια.
1: Τι σε ποιο σύμπαν.
0: Σε ποιο παράλληλο σύμπαν θα μας αφήσετε να μπούμε στην κουζίνα και να ασχοληθούμε με όλα αυτά που θα τα κάνουμε μετά.
1: Δεν θέλω να ασχοληθείς. Θέλω να είσαι εκεί δίπλα μου να με βοηθάς να κόβω.
0: Και
1: το...
0: τι θα κάθομαι, σαν να περιμένω να ανοίξω θερμοσύφωνο γυμνός
1: ανοίξει...
0: και να κοιτάω.
1: Θα σου έχω ανοίξει μπουκάλι με κρασί να πιούμε, να μιλήσουμε ερωτικά και βλέπε εμένα που θα κάνω.
0: Να μου πει εγώ τα κάνω όλα, εσύ κάθεσαι σαν το μαλάκα και πίνει κρασιά.
1: Πόπο, μην το χαλάς, μην το χαλάς.
0: Άντε
1: λοιπόν,
0: να
1: είναι
0: μπω στο
1: mood,
0: άντε να μπω στο mood, είμαστε γυμνοί
1: τουλάχιστον
0: τώρα.
1: Τουλάχιστον πες ότι είναι ωραίο.
0: Τέλος πάντων,
1: δεν
0: με τα λέμε.
1: Δεν θα ήθελες να είσαι με τη γυναίκα σου γυμνός στην κουζίνα.
0: Όχι, αλλά θέλω να μου ανοίξεις σπίτα.
1: Όχι, Γιώργο.
0: Κάτσε μωρή, δεν θα μαγειρέψεις.
1: Θα κάνουμε τάκος.
0: Τι θα κάνουμε?
1: Τάκος.
0: Κάνε hot dog.
1: Έστω, ας σου βράσω το λουκάνικο. Κανένα απολύτως θέμα. Όχι, Γιώργο.
0: Δεν θέλω να μου βράσεις το λουκάνικο. Πάμε σε κάτι άλλο.
1: Λοιπόν,
0: ας τη μαγειρική.
1: Όσο βράζουμε το λουκάνικο και έχουμε ψήσει λίγο και τα ψωμάκια.
0: Βάλε και δύο αυγά.
1: Κέτσαπ, μουστάρδα, μαγιονέζα. Τα έχουμε βγάλει έτοιμα και είμαστε με μπυρόνια και κρασιά πάνω στον πάτο της κουζίνας.
0: Μπυρόνια, κρασιά, τα έχουμε κάνει.
1: Ας ξεκινήσουμε να παίζουμε. Να παίξουμε ένα μικρό κρυφτό.
0: 20 τετραγωνικά έντονη. Αν δεν με βρεις θα είμαι στο μπάνιο.
1: Η πιο ωραία κρυψώνα σύμφωνα με έρευνες λέει, για να σε βρει ο άλλος και να ξεκινήσει κάτι πολύ ζεστό,
0: ναι,
1: είναι πίσω από τις κουρτίνες.
0: Θα φαίνεται.
1: Γι' αυτό. Έλα να με βρεις, θα είμαι στην κουρτίνα.
0: Θα έχει τεντώσει η κουρτίνα μα κρυφτό.
1: Εγώ κρύβομαι, Γιώργο, εγώ όχι το ματζαφλάρι σου. Έλεος. Άκου, ρε.
0: Είπε κρυφτό, λέω ένα από του δύο. Σκέφτηκα ότι κρύφτηκα εγώ.
1: Φυσικά θα κρυφτεί η γυναίκα, γιατί,
0: γιατί?
1: Το πιο ερωτικό πράγμα είναι να τη βρει και να πει μωράκι.
0: Κράγκ και μπαπ. Έτσι και σε βρω. Άκου με τα λεύρια τώρα, έχουμε κάνει μπουρδέλο την κουζίνα. Συνεχίσουμε στο σαλόνι.
1: Λοιπόν, όσο θα συνεχίζουν τα λουκάνικα να ψήνονται.
0: Ναι. Πόση ώρα βράζουν αυτά τα
1: Βάλτε στο μυαλό σας το αγαπημένο σας τραγουδάκι, αυτό που ορίζει τη σχέση σας.
0: Barry White.
1: Και μπορεί να είναι το Fly Me to the Moon και να ξεκινήσετε και πάρτε τον άλλον. Το έτερο σας ήμιση
0: και
1: χορέψτε. Fly me και τσα τσα τσα θα κάνει το λουκάνικο. Fly me to the moon.
0: Έχουν γίνει τα πλακάκια. Την καστολάβη.
1: Χορέψτε, ερωτευτείτε, κοιταχτείτε ξανά με τον άλλον. Είναι Παρασκευή βράδυ, το Σαββατοκύριακο είναι δικό σας. Στο τέλος.
0: Να πάρουμε delivery. Τέλος πάντων. Ωραία, χορεύουμε. Μαγειρεύουμε. Ακόμα ψήνονται τα λουκάνικα.
1: Πίνουμε.
0: Περίμενε. Πίνουμε, μαγειρεύουμε. Τα λουκάνικα παίζουμε είναι ακόμα στη φωτιά. Έχουμε παίξει κρυφτό και τώρα χορεύουμε.
1: Και χορεύουμε.
0: Τα κάρβουν έχουν γίνει τα λουκάνικα.
1: Λοιπόν. Κοιτάξτε παλιές φωτογραφίες. Καθίστε στον καναπέ την ώρα που τρώτε τα hot dog. Και πες ρε μωρό, θυμάσαι τότε πριν από 7 χρόνια που ήμασταν σε αυτό εδώ το event. Τι ωραίος που ήσουν, τι ωραία που ήμουνα.
0: Ποια είναι αυτή με το κόκκινο μαλλί στη φωτογραφία? Α, κέτσαπ είναι, συγγνώμη. Από το hot dog, μωρέ.
1: Λοιπόν, και τελευταίο παιχνίδι το οποίο μπορείτε να κάνετε πριν ξεκινήσετε να βλέπετε. Ρε Γιώργο, είναι
0: συγγνώμη,
1: ωραίες ιδέες. Αυτές εγώ τις κάνω με τον αδερφό σου.
0: Και τι να κάνω εγώ, αυτές τις πλακίες κάνετε.
1: Ναι.
0: Τέλεια.
1: Αμέ.
0: Δεν έχω ακούσει ακόμα το Fly in the Moon κανένα βράδυ. Fly to the Moon.
1: Δεν βάζουμε ραδιόφωνο, το τραγουδάμε εμείς.
0: Αυτό έπρεπε να ακούω.
1: Ναι. Λοιπόν, εσύ πολλά δεν ακούς από το δικό μας το σπίτι. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να τραγουδήσετε γνωστά τραγούδια.
0: Όπως.
1: Όπως. Το σαφάρι της Ρία Ελληνίδου.
0: Είναι καινούργιο, δεν θυμάμαι τα lyrics.
1: Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
0: Θα τραγουδήσω αυτό ερωτικά. Είμαστε γυμνοί τώρα, τσίτσιντι όλη την ώρα αυτά, έτσι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι, άμα είμαστε με το μαλαπερδόνι έξω, δεν έχει δουλειά αλλιώς.
1: Και κλείνω πριν ξεκινήσετε να βλέπετε ταινία.
0: Ναι.
1: Πάρε το baby oil. Πάρε το baby oil που κάθεται και το έχει. Τι είναι, Γιώργο!
0: Τίποτα, σκέφτομαι τη γυναίκα που θα έρθει αύριο να καθαρίσει. Έχουμε κανένα σπίτι μαντάρα. Κουρτίνες λερωμένες, αλεύρια παντού, λάδια από εδώ, κέτσαπ, hot dog. Πουτάνες, τα κάναμε όλα κατά τα κάναμε.
1: Λοιπόν. Δοκιμάστε το να ξέρετε, είναι από τις καλύτερες επιλογές που μπορείτε να κάνετε Παρασκευή βράδυ. Μην τον ακούτε αυτό, ρε. Δεν είναι ερωτευμένος.
0: Πάμε
1: να παίξουμε με τα δικά μας.
0: Εγώ θα σας πω κάτι, παιδιά. Όλη τη διαδικασία που είπε η Μαρία ήταν μαγειρεύεις, πίνεις. Δεν το ξεχνάμε. Παίζεις κρυφτό,
1: χορεύεις,
0: βλέπεις παλιές φωτογραφίες.
1: Κάνεις μασάζ με baby oil.
0: Σεξ πουθενά, έτσι τίποτα, έτσι. Πουθενά, δεν κάναμε τίποτα. Τα κάναμε όλα σκατά για να μην κάνουμε τίποτα. Πάτε μετά, μωρή, πόσες ώρες.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη, είναι αυτοπεποίθηση, είναι οι βάσεις για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κιμέλια Project για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κιμέλια Project, 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
8: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
9: What did you steal?
10: Secrets.
11: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
9: Are they people?
10: No.
9: Are they human?
10: Oh my God.
11: Αυτόν τον Ιούνιο.
10: This 79-year cover-up has to end.
11: Ημέρα αποκάλυψης.
10: You don't need to fear them.
12: I fear us.
11: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
13: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
14: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
15: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
14: Στην τράπεζα πήγες.
15: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
14: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
15: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
14: Και αυτή σου μύρισε?
15: Αυτή κι αν μου μύρισε.
14: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
15: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
14: Στον Αλεμπινίση.
15: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
14: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
15: Εντάξει, θα φας τώρα?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Όχι.
15: Θα φας?
14: Ναι.
15: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
15: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
15: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
15: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
14: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
15: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
16: Γιώργος και Μαρία.
17: Good morning.
18: Good morning.
19: Good morning, everyone.
20: Wake up.
16: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Παρασκευή σήμερα, το θηρίο είναι εδώ και το σκορ είναι 3-1. Χάνουμε, πάμε για τρίποντο. Πρέπει να καρφώσουμε τριποντάρα σήμερα, αλλιώς δεν μας βλέπω. Και από ό,τι έχει υποθεί η ερώτηση ήδη στο TikTok, γιατί είμαστε ζωντανά, έλατε στην παρέα μας, δεν θα το βρούμε ποτέ. Καλημέρα, θηρίο μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Σήμερα περίμενα ότι θα μου έχουν ετοιμάσει οι επιστήμονές μου εύκολη ερώτηση. Παρ' όλα αυτά είναι απαιτητική. Καλημέρα, καλώς ήρθα, καλώς σας βρήκα. Παιδιά, αυτές οι έρευνες έρχονται μακριά από το εξωτερικό. Όπως καταλαβαίνετε όμως, σήμερα θα κινηθούμε σε ελληνικούς χώρους. Έχει γίνει μία έρευνα.
0: Και χθες ελληνικό ήμασταν, σε ψυγεία.
1: Έχει γίνει μία έρευνα. Το 16% είπε ότι αυτό το πράγμα θα έσωζε αν μπορούσε να κρατήσει μόνο ένα πράγμα από το σπίτι του. Ποιο είναι αυτό το πράγμα που θα σώζαμε? Εδώ στην Ελλάδα έγινε η έρευνα.
0: Μάλιστα.
1: Unisex ερωτήθηκαν άντρες και γυναίκες και απάντησαν. Το 16% είπε αυτό το πράγμα θα έσωζε αν μπορούσε μόνο από το σπίτι του. Ποιο είναι αυτό το πράγμα?
0: Άρα μιλάμε έτσι για μικρούλι ποσοστό, δεν είναι και πολύ μεγάλο το
1: 16%. Είναι μικρό το ποσοστό, είναι απαιτητική η απάντηση και έχω δώσει μια βοήθεια στο TikTok.
0: Ίσως.
1: Να δώσω λίγο τη βοήθεια.
0: Ναι, δώσε.
1: Και να πω ότι είναι ένα μικρό αντικείμενο. Δηλαδή δεν είναι μεγάλο σαν ένα φούρνο μικροκυμάτων.
0: Ποιο θα πάρει το φούρνο μικροκυμάτων?
1: Όχι, σε μέγεθο ψάχνουμε τώρα. Βοηθάω.
0: Μικρό,
1: πιο μικρό.
0: Σκέφτηκα το 16% μικρό ποσοστό θα πήγαινε στην πεθερά, αλλά αφού είναι μικρό.
1: Επίσης, μην ακούτε το Γιώργο. Είναι άψυχο το αντικείμενο που ψάχνουμε. Δεν έχει ζωή. Οπότε 2-10-300-104-8 παίρνετε τηλέφωνο και παίζετε με το θηρίο. Ελάτε να το κάνουμε sold out. Μπας και κερδίσετε.
0: Μήπως είναι κάτι το οποίο έχει το 16% μικρό ποσοστό, όπως είπαμε. Μήπως είναι το βαλιτσάκι με τα ερωτικά βοηθήματα? Μην τα αφήσουμε να καούν εκεί, γιατί το πλαστικό αναζωπηρώνει, ας πούμε, μια φλόγα αν έχει πάρει φωτιά το σπίτι και θέλουμε να σώσουμε κάτι.
1: Βοηθάς στο να χάσετε σήμερα. 2-10-300-104-8.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, μ' αρέσει που την κυρία τη Μαρία έχει.
0: Συγγνώμη, ρε Γιώργο.
1: Εγώ θέλω να φύγω.
0: Με τέτοιες κουλές ερωτήσεις, τι να κάνω ο άνθρωπος?
2: Λοιπόν, επειδή εγώ θέλω να το κερδίσω μια φορά το θηρίο.
0: Πάμε.
2: Θα πω το κουτάκι με τις αναμνηστικές φωτογραφίες και διάφορα έγγραφα που σαν αμνήσια.
1: Ωραία, το κουτάκι με τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Μου αρέσει η απάντησή σου, Γιώργο. Πιστεύεις ότι με κέρδισες?
2: Όχι, θα πάρω ροζ κουβάζ γιατί έχω κάνει 100, θα το κάνω 101.
1: Ροζ κουβάζ είναι δικό σου, έχασες.
0: Γιώργαρα μου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργαρα, καλημέρα. 2-10-300-104-8, το 16% στην Ελλάδα θα έσωνε αυτό το πράγμα από το σπίτι του φεύγοντας από αυτό.
1: Μπράβο.
0: Για να το έχει πάντα μαζί του.
1: Mm-hmm.
0: Σωστά.
1: Αν μπορούσε να σώσει, λέει, το 16% μόνο ένα πράγμα από το σπίτι του, ποιο θα ήταν αυτό, ψάχνουμε σήμερα.
0: Καλημέρα, Ειρήνη.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Ειρήνη μου. Ποιο είναι το αντικείμενο που θα έπαιρνες μικρούλι φεύγοντας από το σπίτι για να το σώσεις?
3: Το έγραψα και στα σχόλια, θα το πω και τηλεφωνικό. Πιστεύω πως είναι ταυτότητα.
1: Ταυτότητα, καταπληκτική η απάντησή σου, έχεις καταλάβει. Θέλω να κινηθείτε, παιδιά, σαν την απάντηση που έδωσε η Ειρήνη.
0: Έγραφα.
1: Σε έξυπνο πράγμα το οποίο θα σώσει κάποιος. Δηλαδή η απάντηση, σαν απάντηση η Ειρήνη μου, δεν είναι πολύ απαιτητική.
3: Ναι.
1: Αλλά πιστεύεις ότι με κέρδισες?
3: Από την απάντηση που μου έδωσε Μαρία μου, νομίζω όχι.
1: Μπράβο, ρε Ειρήνη, είσαι πανέξυπνη. Ροζ κουβάζ είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Ειρήνη, δεν πειράζει. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσει. 2-10-300-104-8. Ελάτε, παιδιά, πα και κερδίσουμε το θηρίο σήμερα γιατί πάμε για 3 points. Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα σα.
1: Καλημέρα.
0: Για πες, ρε Γιώργο μου, ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που φεύγει από το σπίτι και το σώνει, το παίρνει μαζί σου? Γιατί προφανώ το σπίτι τώρα θα πέσει, καίγεται, κάτι έχει πάθει. Γιώργο.
1: Χρήματα. Πολύ ωραία απάντηση, παιδιά. Το αντικείμενο που ψάχνουμε είναι κάτι αυτό που θα σώσει ο καθένας. Είναι κάτι αγαπημένο. Θα δώσω και άλλη βοήθεια και θα πω ότι δεν θα έφευγε κάποιος αν δεν το είχε πάρει μαζί του. Είναι πολύ πολύ αγαπημένο αντικείμενο. Γιώργο Ρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: 2-10-300-104-8. Εσύ θα τόσωνες δηλαδή αν χτύπα ξύλο, έβγαινες από το σπίτι άρων-άρων και λες τι να πάρω. Παίρνεις αυτό?
1: Εγώ θα το είχα ήδη στην τσάντα μου ή θα το είχα μαζί μου.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Μαρίνα.
5: Καλημέρα.
0: Για βοήθα λίγο, ρε Μαρίνα, την κατάσταση.
5: Τι να σου πω, βρε Γιώργο μου, τώρα με έκανε η Μαρία.
0: Η βοήθεια είναι τρεις χειρότερη από το να πούμε
1: μόνοι μας. Να μην δίνω βοήθεια, θέλετε.
0: Όχι, δώσε πιο στοχευμένη
5: τι βοήθεια ήταν αυτή, βρε Μαρία μου? Αυτή μας έχει κάψει εγκεφαλικά κύτταρα.
1: Έλα, ναι. Μαρίνα, τώρα μην
0: ο κόσμος λέει όταν δίνουμε βοήθεια είναι πιο Εποφελούμαστε καλύτερα από τη βοήθειά σου. Εμείς μπερδευόμαστε.
1: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε, παιδιά. Πάμε να παίξουμε. Μαρίνα, δώσε απάντηση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
5: Βιβλιάριο υγείας.
1: Βιβλιάριο υγείας. Το δικό μας, του παιδιού μας ή του σκύλου μας.
0: Όλα τα έχουμε μαζί. Μα τι θες τώρα, δηλαδή. Τα έχουμε με ελαστικάκι όλα μαζί. Όλα λοιπόν, μαζί. Και τα λοιπόν, πήραμε και φύγαμε.
1: Μαρίνα, πιστεύεις ότι το βιβλιάριο υγείας είναι η απάντηση που ψάχνει το θηρίο?
5: Ναι, καλά, δεν κάνω.
1: Ρόσκουβα είναι δικό σου, Μαρίνα. Έχασες.
0: Γεια σου, Μαρίνα μου, γεια σου. 2-10-300-104-8. Άρα είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν το έχουμε στην τσάντα βαλίτσα σε περίπτωση που φεύγουμε. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο λες τελευταία στιγμή. Να το σώσω και αυτό.
1: Ωραία.
0: Σωστά.
1: Όχι.
0: Τώρα μας είπες εσύ το έχεις ήδη στη βαλίτσα σου.
1: Ή το έχω ήδη στην τσάντα μου ή το έχω πάνω μου. Εξαρτάται τώρα.
0: Σου λέγα τώρα, αλλά τέλος.
1: Γιώργο, σε παρακαλώ να μου κάνεις τη χάρη.
0: Γιώργο, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, Γιώργο. Μου. Για πες μου, ρε, Γιώργο, τι αντικείμενο σώνεις εσύ και το 16% του πληθυσμού?
4: Μήπως είναι ο φακός.
1: Ο φακός! Ωραίο πράγμα. Πιστεύεις, Γιώργο, με το φακό θα πας πολύ μπροστά?
4: Πιστεύω, δεν ξέρω.
1: Όχι, Ρόσκουβα, είναι δικό σου, έχασε.
0: Χάσαμε, δεν πειράζει, ρε Γιώργο. Καλημέρα, Αντρέα.
6: Παρασκευή!
0: Έτσι ρε Αντρίγο, έτσι ρε Αντρίγο.
6: Δώσε βάλε καλά μια μουσική έτσι είναι. Ειδικών ακμαίων.
0: Κάτσε γιατί τώρα δεν έχουμε ολόκληρη συζήτηση, ολόκληρο θέμα. Εσύ τι
6: σώνεις? Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αν δεν είναι unisex, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Ναι.
6: Αν ήταν οι γυναίκες συνήθως παίρνουν το ημερολόγιο τους. Που έχουν γράψει μέσα τα πάντα. Αν είναι γυναίκα.
0: Αυτό θα θέλανε π.χ. να καεί, να χαθεί, να μην πετύχει κανένα τίποτα.
6: Όχι βέβαια, αυτά είναι τα ενθύμια και τα μυστικά των γυναικών. Πού να θυμάται τι έχει γράψει στο παρελθόν?
1: Για πες, Αντρέα μου, την απάντηση.
6: Αν είναι άντρας, θα έλεγα μια οικογενειακή φωτογραφία.
0: Α, νομίζω,
6: μια κορδίζα.
0: Καμιά φουσκωτή κούκλα.
1: Πολύ ωραία. Αντρέα, όχι, δεν ξέρω, θα παιδιά. Παίξουμε με το ημερολόγιο.
6: Είναι unisex ή όχι, δεν ξέρω.
1: Έχω πει ότι είναι unisex, ναι.
6: Είναι unisex, αλλά δεν είναι το ένα το άλλο. Εγώ θα έλεγα. Να το πάρει το ποτάμι, έλα πες το.
1: Έλα, δώσε.
6: Το μπλοκ σημειώσεων. Μπλοκ σημειώσεων.
0: Ποιος σχέστηκε?
1: Το πελατολόγιο. Μπράβο, Αντρέα, μου αρέσει η απάντησή σου.
0: Να πάρω ένα στυλό και ένα μπλοκάκι.
1: Αντρέα. Ρόσκουβα είναι δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Αντρέα, δεν πειράζει. Καλημέρα, Νάσια.
7: Καλημέρα.
1: Έλα, Ρενάσια.
0: Για πες, Ρενάσια μου.
7: Έλα, ρε Μαρία.
1: Έλα,
7: λοιπόν, καταρχάς, εγώ θα έλεγα διαβατήριο, το είχα γράψει, αλλά δεν θα πω διαβατήριο.
1: Ναι.
0: Μην πεις.
7: Γιατί είπε η άλλη κοπέλα ταυτότητα. Λοιπόν, εγώ προσωπικά θα παίρνω τη φωτογραφία του πατέρα μου. Γιατί τον έφτασα πέρσι.
1: Τι αλλά. Ωραίο. Για πες.
7: Ναι. Αλλά θα πω κάποιο οικογενειακό κοιμήριο, ας πούμε, κόσμημα.
1: Ναι.
7: Κόσμημα, δαχτυλίδι.
1: Τι ξέρω. Κόσμημα.
0: Κάτι που σου έχει αφήσει κάποιο ο οποίο αγαπά πάρα πολύ και θε ναι. Να το έχει μαζί σου.
1: Α πούμε κάτι ναι, σε αυτό. Μενταγιόν, κάτι σε βραχή.
0: Παίζει ρόλο.
1: Ναι.
7: Έχει σημασία. Ωραία.
0: Δηλαδή, αν είναι δαχτυλίδι, σκουλαρίκι ή μενταγιόν.
1: Θα ήθελα να μάθω τώρα η Νάσια την άποψή τη.
7: Λοιπόν, εγώ θα έλεγα, κοίτα, επειδή υπάρχουν τα δαχτυλίδια που φτιάχνουν κάποιε οικογένειε.
1: Ναι. Αυτό με την πέτρα ξέρω, πάνω.
7: Ναι, και τα αρχικά, τα γράμματα ναι. Της οικογένειας.
1: Ναι.
7: Θα έλεγα κάτι τέτοιο.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία η ιδέα σου, Νάσια. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που παίζεις. Ρόσκουβα, είναι δικό σου. Έχασε.
0: Νάσια, πάρε και πες και την υπόλοιπη κοσμηματοθήκη.
1: Ναι, ναι, ναι. 2-10-300-104-8.
0: Μήπως άρα να πάμε σε κάποιο κόσμημα. Να σκεφτούμε ότι είναι κάποιο κοιμήλιο ενός συγγενή μας και θέλουμε να το πάρουμε μαζί μας πάντα.
1: Δεν ξέρω. Πάτε να παίξετε με αυτές τις επιλογές.
0: Καλημέρα, Βαλεντίνα.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαλεντίνα μου. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας έρχεσαι?
8: Καλώς σας βρήκα. Από Καρδίτσα είμαι.
1: Πάμε να παίξουμε τώρα.
8: Ναι, λοιπόν, εγώ σκέφτηκα κάτι το οποίο είναι πλέον προέκταση του χεριού μας, θα πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή?
8: Το κινητό.
1: Πολύ ωραία απάντηση, το κινητό, Βαλεντίνα. Πιστεύεις ότι το κινητό είναι αυτό που θα έλεγε μόνο το 16% ότι θα έσωζε?
8: Εντάξει, θα μπορούσα να το πει και λίγο περισσότερο, αλλά εντάξει.
1: Μπράβο, Βαλεντίνα. Ρόσκουβα, κοριτσάρα μου, είναι δικό σου. Συγχαρητήρια, έχασε.
0: Σε καλή μεριά, σε καλή μεριά. Καλημέρα, Ζέρα.
1: Ζέρα. Εκεί στη Σκόπελο, ένα-δύο. Όχι.
0: Καλημέρα, Δημήτρη.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πειρατή.
1: Γεια σου.
0: Η Αλίκη είναι εδώ.
9: Γεια σας.
1: Έλα ρε Δημήτρη, πες μου τη σκέψη σου θέλω να ακούσω.
9: Τη Βέρα.
1: Τη Βέρα. Ρε Δημήτρη, πολύ καλό είσαι τις απαντήσεις.
0: Δεν τη φοράς.
9: Εγώ δεν τη φοράω, αλλά θα την έπαιρνε το 16%.
1: Εννοείται. Δημήτρη, μου αρέσει πάρα πολύ η απάντηση. Θεωρείς ότι το 16% είναι το σωστό ποσοστό για να πει σαν απάντηση τη Βέρα?
9: Το 16% το έχουμε στην τσάντα, μπορεί να το έχω πάνω μου, ξέρω εγώ.
0: Στην τσέπη του blue jean, γιατί δεν πρέπει να φαίνεται. Όταν βγαίνει το σπίτι.
1: Γιώργο! Δημήτρη, μην γελάς με αυτά που λέει ο Γιώργος. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο, μου έλειψες. Ροσκουβάς είναι δικό σου, αγόρι μου. Έχασε.
9: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, να πιούμε καμιά μπύρα στην πλατεία. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ.
0: Καλημέρα, Ειρήνη.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
10: Τι κάνετε?
0: Ψάχνουμε να δούμε.
10: Μου λείψατε.
1: Καλή, σταμάτα.
0: Πού ήσουνα?
10: Σπίτι.
0: Και γιατί δεν έπαιρνες?
1: Σταμάτα.
10: Ήθελα να σας κάνω ζάκια.
0: Α, μας κάνεις και παιχνιδάκια, Ειρήνη μου. Τώρα σου κλείσω το τηλέφωνο. Λοιπόν, Ειρήνη μου, τι σώνει το 16%?
10: Τα κλειδιά του σπιτιού.
1: Έλα ρε, για να μπορείς να ξαναγυρίσεις πίσω.
0: Και άμα καεί?
10: Ναι, μπορεί να μην καεί όλο.
1: Ναι, μπορεί να μην καεί όλο.
10: Μπορεί να μην καεί όλο, Γιώργο.
0: Κοίτα, όταν σου λέει το θηρίο, το 16% θάσωνε αυτό το πράγμα το σπίτι, πάει να πει μετά το σπίτι δεν θα υπάρχει, θα έχει γίνει λαμπόγιαλο. Σωστά. Σκέφτομαι σωστά.
1: Παιδιά, γιατί έχουμε πάρει ένα δίκιο. Με το να καεί.
0: Όχι, μπορεί να πέσει. Να γίνει σεισμός. Σκέφτομαι μια καταστροφή του σπιτιού. Ναι. Γιατί μου λες, σώνω αυτό το πράγμα από το σπίτι μου. Πάω να πει ότι το σπίτι μετά δεν θα γυρίσω πίσω και θα είναι για πει.
1: Mm-hmm.
0: Θα είναι μη κατοικήσιμο.
10: Σαν κάτι να μου έρχεται, θα ξαναπάρω.
0: Ξαναπάρω. Έγινε, Ειρήνη μου, έγινε. Σωστά, σκέφτομαι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα γίνεται το σπίτι για πει και τρέχουμε να προλάβουμε να φύγουμε, μη γίνει καταστροφή. Και λέμε, αχ, αυτό πρέπει να πάρω μαζί μου.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα κοσμήματα της γιαγιάς. Που είναι οικογενειακά κοιμήλια και πάνε από παιδί σε παιδί και ούτω καθεξής. Θες συγκεκριμένο κόσμημα?
1: Φυσικά.
0: Μαργαριταρένιο κολλιά, γιατί φορέκατε τη φορά γυναίκα.
1: Είπαμε ότι η απάντηση είναι unisex, θέλω να συγκεντρωθείτε, μπα και σταυρώσετε νίκη.
0: Εγώ εντάξει, δεν μπορώ να βάλω ένα μαργαριτάρι, δηλαδή.
1: Γιώργο, 2-10-300-104-8. Πάμε.
0: Ελένη, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, για βοήθεια, βρε Ελένη μου την κατάσταση.
11: Επειδή δεν ακούσα τελευταία, εγώ θα πω
0: πορτοφόλι.
1: Πορτοφόλι είναι η απάντηση που έδωσε η Ελένη, που έχω μέσα ταυτότητα, έχω τις κάρτες, έχω τα λεφτά, έχω ίσως καμιά φωτογραφία προσωπική με την οικογένειά μου. Ελένη, τέλεια είναι όλα αυτά που μου λες. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, Ελένη μου, δεν πειράζει. 2-10-300-104-8. Τρέχω να προλάβω τις περισσότερες γραμμές, να βγείτε περισσότεροι. Καλημέρα, Νίκο.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νικόλα μου. Τι είναι αυτό που παίρνει το 16% φεύγοντας από το σπίτι πριν γίνει για πει?
12: Θεωρώ ότι είναι άρωμα.
0: Άρωμα.
12: Άρωμα.
0: Ένα άρωμα.
1: Έλα ρε Νίκο, και είναι και unisex, έτσι μπορεί ο καθένας να σώσει.
0: Παίρνω το κοσμητικό.
1: Μπράβο. Νίκο, ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Δεν θα το βρούμε ποτέ. Γεια σου, Νικόλα μου. Γκέλα. Γκέλα.
1: Γκέλα.
0: Γκέλα. Ακούει άλλη εκπομπή από μέσα. Δεν είμαστε εμείς. Καλημέρα, Κατερίνα.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Κατερίνα μου. Τι είναι αυτό που παίρνει το 16% φεύγοντας από το σπίτι?
13: Λίρες. Αν έχουμε λίρες.
0: Έχεις λίρες.
13: Γιατί είπα ότι μπορεί να το φοράμε, επομένως μπορεί να το έχουμε κάνει και κόσμημα, μπορεί να το έχουμε μέσα στο πορτοφόλι μας ήδη.
1: Mm-hmm. Πόσες λίρες έχεις, μπορείς αν θες μας λες, Κατερίνα?
0: Μπορείς να τις λιώσουμε.
13: Καμία. Αλλά δεν ανήκω στο 16%.
0: Να πάμε στην Κύπρο που στου γάμου και αυτά του ασημώνουν συνέχεια με λίρες.
1: Εδώ καλέ, στου δικού μα του γάμου δεν είναι λίρες. Εννοείται, ναι. Κατερίνα, ροσκουβά είναι δικό σου, έχασες.
0: Δεν πειράζει.
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κάτια.
14: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Κάτια μου. Για πες, βρε Κάτια μου, ποιο είναι αυτό το πράγμα που παίρνει το 16% φεύγοντας από το σπίτι πριν γκρεμιστεί, πριν καεί, πριν οτιδήποτε?
14: Μετά από 8,5 λεπτά αναμονή.
0: Ο ναι, πατής. Έλα, ο πες το.
14: Για να σταυρώσουμε νίκη, θα πω το σταυρό.
1: Το βαφτιστικό σταυρό.
14: Θα μπορούσε να είναι και βαφτιστικό, θα μπορούσε να είναι και κληρονομικό που το δίνουν από γενιά σε γενιά, της γιαγιάς προς γιαγιάς, όρισα, το σταυρό.
1: Mm-hmm.
0: Που μπορεί να έχουμε και στον τοίχο.
1: Στον τοίχο.
0: Μαζί με τις εικόνες.
1: Όχι, δεν παίζουμε με τον τοίχο. Κάτια, μου αρέσει η απάντησή σου. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Πέστα ρε Κάτια, πέστα ρε Κάτια, γάμο το κερατό μου.
1: Γιώργο.
0: Γεια σου ρε Κάτια μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Μαρία.
15: Καλημέρα, παιδιά.
0: Για πες βρε Μαρία μου, ποιο είναι αυτό το πράγμα που παίρνει το 16% φεύγοντας από το σπίτι? Το σόνι.
15: Παιδιά, εγώ θα έλεγα μία εικόνα.
0: Μια εικόνα.
1: Εικόνα Αγίου, της Παναγίας, του Χριστού. Εννοείς.
15: Μπρε Μαρία μου τώρα. Μια εικόνα, όλοι έχουμε στην τσάντα μας, μέσα στο πορτοφόλι μας.
1: Όχι, δεν ρωτάω συγκεκριμένου Αγίου.
0: Ναι, ποιον Άγιο λέει.
1: Όχι, ρε Γιώργο, σε παρακαλώ.
15: Για όνομα του Θεού.
1: Για όνομα του Θεού, Μαρία. Έλεος τι λέει αυτό το παιδί. Μαρία, όχι, εικόνα δεν είναι η απάντησή μας. Ρε ο Σκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
0: Γεια σου ρε Μαράκι, γεια σου ρε Μαρία. Καλημέρα Κωνσταντίνα.
16: Καλημέρα, παιδιά.
0: Έλα, ρε Κωνσταντίνα μου, νομίζω ότι ξέρεις τη σωστή απάντηση. Το 16% φεύγοντας από το σπίτι θέλει να σώσει ένα αντικείμενο μικρό και καταλαβαίνουμε ότι είχε και μια αρκετή συναισθηματική αξία. Ποιο είναι αυτό,
16: παιδιά? Εγώ το σταυρό θα έλεγα, αλλά το είπα.
1: Μπράβο.
16: Τώρα, δεύτερη σκέψη είναι να πάρω τα παιδιά από το σπίτι.
1: Είπαμε ότι είναι άψυχο το αντικείμενο που ψάχνουμε.
16: Θα πω ένα κολιέ.
1: Ωραία, πάμε να παίξουμε με το κολιέ. Τι Κωνσταντίνα μάρκα. Μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Φίλε, δεν πειράζει ρε Κωνσταντίνα μου. 2-10-300-1048.
1: Έχετε βρεθεί πολύ κοντά με πολλές απαντήσεις. Παρ' όλα αυτά καμία δεν ήταν η σωστή.
0: Κοσμηματοθήκη.
1: Αν έχετε παιδιά. Σκεφτεί έτσι όπως παίζουν τα τελευταία 5-10 άτομα, μπορείτε να έρθετε κοντά, πιστεύω.
0: Τα 5-10 άτομα είπαμε από κόσμημα.
1: Άμα σκεφτείτε
0: εικόνες.
1: Έξυπνα είπα.
0: Καλημέρα Κατερίνα.
17: Μουμούρα σας, τι κάνετε?
0: Ψάχνουμε να δούμε τι θα σώσουμε από το σπίτι μας.
17: Μήπως κανένα βρακάκι, κανένα στεγάκι.
0: Ναι,
1: έλα ρε Κατερίνα.
0: Θα πάω να με φιλοξενήσουν κάπου. Πώς θα πάω, χωρίς και βρακί?
1: Κατερίνα. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, κορίτσι μου, έχασες.
17: Όχι, μόνο πλάκα σου κάνω. Ρολόι.
1: Ρολόι, έχασες.
0: Πάρε βρακί καλύτερα. Καλημέρα Γιώτα.
18: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βραγιώτα. Για πες μου, Βραγιώτα, ποιο είναι το αντικείμενο το οποίο φεύγοντας από το σπίτι έχει συναισθηματική αξία, το παίρνεις και φεύγεις για να το σώσεις?
18: Έχω πάρει τηλέφωνο γιατί λέει η Μαρία το έχει πάντα μαζί της.
0: Ναι.
18: Ή στην τσάντα της.
1: Εγώ δεν είπα ότι το έχω μέσα. Είπα ότι θα μπορούσα να το έχω στην τσάντα μου.
0: Θα μπορούσε.
18: Πιστεύω ότι έχει πάρει την κάρτα της τράπεζας για να φύγει.
1: Άρε Γιώτα, άρε Γιώτα.
0: Και όχι μόνο τη δικιά της, όποια κάρτα βρει γύρω-γύρω. Τις παίρνουμε.
1: Έχω πάρει το μίνι χρήμα το κυβωτογιάκι που έχω στο σπίτι. Λοιπόν, Γιώτα, Ρόσκουβας είναι δικό σου, κοριτσάρα μου, έχασες.
0: Δεν πειράζει, ρε Γιώτα. Καλημέρα, καλημέρα, Γιώτα μου. Καλημέρα, Αναστάση.
19: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, για πες βρε Αναστάση μου, ποιο είναι το αντικείμενο το οποίο παίρνει το 16% και φεύγει από το σπίτι?
19: Τώρα δεν ακούω, γιατί ήμουν στην αναμονή τόσο της απαντήσης, αλλά θεωρώ ότι είναι το κινητό.
1: Πολύ ωραία απάντηση, Αναστάση μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας πήρες τηλέφωνο. Ρε Σκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, Αναστάση. Μανώλη.
20: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες, Μανώλη. Καλημέρα, από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
20: Από τη Θήβα.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
20: Η απάντηση είναι, είπε το 16% που φεύγουμε.
1: Θα έσωζε αυτό το αντικείμενο από το σπίτι. Ποιο είναι αυτό?
20: Ποιο είναι αυτό?
1: Ναι. Πάμε.
20: Το αυτοκίνητο.
1: Το αυτοκίνητο, ρε Σκουβάς, είναι δικό σου. Έχασε.
0: Δεν μπορούμε να μείνουμε κάπου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Μανώλη μου. Καλημέρα, Δημήτρη.
21: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Από πού μας φέρνεις τηλέφωνο?
21: Στη Γερμανία.
1: Πολύ ωραία. Πάμε να ακούσουμε τη δικιά σου την απάντηση.
21: Εγώ πάντως, παιδιά, θα έπαιρνα την εικόνα. Του Νάη Γιώργη, του Νάη Νικόλα.
1: Έτσι, κάποιος να μας βοηθήσει.
0: Αυτές τις εικόνες που έχουμε στο σπίτι σε μια γωνίτσα μαζεμένες.
1: Μπράβο. Δημήτρη, πιστεύεις ότι με κέρδισες?
21: Ναι.
1: Ρος κουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Φιλιά
1: πολλά, φιλιά.
0: Πάμε, παιδιά, 2-10-300-1048. Δώσε μια βοήθεια.
1: Έχετε έρθει κοντά.
0: Τρομερή βοήθεια. Γιώργο, καλημέρα.
22: Καλημέρα και πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο θα πω. Είμαι ανάμεσα σε δύο αυτή τη φορά.
0: Για πες.
22: Το ένα θα ήταν, αλλά δεν είναι έτσι, δεν έχει ψυχή, είπε η Μαρία στην αρχή. Θα ήταν ο εαυτός μου. Πάρω τον εαυτό μου και να φύγω.
0: αλλά είσαι ψυχάρα όμως, ρε Γιώργο, άρα δεν γίνεται.
22: Ναι, το άλλο είναι τα στέφανα του γάμου.
1: Τα στέφανα του γάμου, με ποια απάντηση θα παίξουμε, λοιπόν, Γιώργο, πάμε.
0: Γιατί έχει έρθει κοντά.
22: Κοίταξε, θα πάρω, επειδή θα φτάσω στους 103 κουβάδες, θα πάρω τα στέφανα του γάμου.
1: Μπράβο, ρε εσύ, Γιώργο, μπράβο, πολύ ωραία
0: απάντηση.
1: Πρέπει
0: να του το δώσεις μόνο που σου άρεσε η απάντησή του.
1: Όχι. Ροσκουβάς είναι δικό σου, Γιώργο, έχασες.
22: Γιατί κάνεις λέω καλό Σαββατοκύριακο.
0: Έγινε, δε Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα. Άλκη, καλημέρα.
1: Άλκη. Δεν έχω. Πάμε επόμενη γραμμούλα.
0: Βαγγέλη.
2: Καλημέρα στην όμορφη παρέα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Για πες, Βαγγέλη, το 16% φεύγοντας από το σπίτι παίρνει αυτό το αντικείμενο, το Sony. Τι είναι αυτό?
2: Θα έλεγα δύο απαντήσεις. Θα πω τη μία. Αναπτήρας.
1: Πολύ ωραία, Βαγγέλη μου, γιατί άμα δεν σώζουμε τον αναπτήρα, πού πάμε σε αυτή τη ζωή?
2: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, έτσι, να βάλουμε και καμιά φωτιά.
1: Όχι,
0: για να μην τα βρει πυροσβεστική και μας πάνε μέσα για εμπρισμό.
1: Δεν μπορώ, Βαγγέλη, Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, Βαγγέλη μου, επίσης, Ευαγγελία.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, Ευαγγελία. Πες το, Ευαγγελία.
3: Το κατοικίδιο.
1: Το κατοικίδιό μας φυσικά και θα το πάρουμε, αλλά είναι στα έμψυχα. Εμείς ψάχνουμε ένα αντικείμενο. Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε.
0: Το έχω βαλσαμώσει και το έχω εκεί.
1: Γιώργο, προχώρα.
0: Αντώνη.
5: Καλημέρα, στην όμορφη παρέα.
1: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα, είμαστε πολύ καλά.
0: Ψάχνουμε να βρούμε ποιο αντικείμενο σώνουμε από το σπίτι όταν αυτό καταστρέφεται.
5: Εγώ θα έλεγα ένα οικογενειακό άλμπουμ.
1: Πολύ ωραία απάντηση. Το οικογενειακό το άλμπουμ. Πιστεύεις ότι με κέρδισες?
5: Δεν ξέρω.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
5: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε.
23: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, βρε Στέφανε. Ποιο είναι το αντικείμενο που σώνει το 16% φεύγοντας από το σπίτι?
23: Εγώ θα σκεφτώ όπως θα σκεφτώσουν εσύ.
0: Ωραία, τέλεια.
23: Μάλλον σκέφτηκα όπως θα σκεφτώσουν εσύ.
0: Ωραία.
23: Ίσως το αγαπημένο σεξ τώρα.
0: Αφήσουμε να καεί, να καταστραφεί. Τόσα λεφτά δώσαμε.
1: Στέφανε.
0: Και δώσε εδώ δώρο στον Στέφανο. Επίσης και την τρόμπα, μην ξεχάσεις.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες.
23: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Μας υποχρέωσες.
0: Καλημέρα, φίλος μου, φίλος μου, αδελφικός φίλος.
1: Δεν θα κερδίσετε έτσι όπως το πάτε.
0: Άννα, καλημέρα.
24: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πάμε να παίξουμε.
24: Εγώ θα έλεγα δίπλα με αυτοκίνητο.
1: Μπράβο, ρε Άννα, πάμε να δούμε λίγο. Γιατί είπαμε ότι είναι ένα μικρό αντικείμενο. Έχει έρθει πολλοί κόσμος κοντά. Πιστεύεις ότι το μικρό. Το τι είπες, δίπλωμα?
0: Ναι.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασες. Μου παίρνεις και τα μυαλά.
0: Έγινε, καλημέρα, καλημέρα, Άννα. Την ξεκινάς γλυκά και μετά τη δέρνεις.
1: Γιατί μπερδεύτηκα στο μυαλό μου.
0: Πανάγιο, είναι μικρό σαν το δίπλωμα?
1: Όχι. Είναι πιο μεγάλο από το δίπλωμα.
0: Είναι πιο μεγάλο το δίπλωμα.
1: Το δίπλωμα είναι καρτούλα κιόλας, εντάξει.
0: Καλά, το δικό μου είναι το τριπλό ακόμα.
1: Ισχύει ακόμα.
0: Καλημέρα, Σωτηρία.
25: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες στην παρέα μας, Σωτηρία. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
25: Από το Σιλίκονο.
1: Δεν άκουσα. Πάμε ξανά.
25: Από τη Θήβα.
0: Από τη Θήβα.
1: Πολύ ωραία, πάμε να ακούσουμε την απάντησή σου.
0: Στη Θήβα έχει όμορφη, θα τη σώναμε όλες.
25: Εγώ θα έλεγα. Έτσι ακριβώς. Εγώ θα έλεγα μια φωτογραφία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τι φωτογραφία?
0: Polaroid.
25: Με τα αγαπημένα μας άτομα.
1: Ροσκουβάς είναι δικό σου, έχασε!
0: Δεν πειράζει, ρε Σωτηρία μου, δεν πειράζει. Ιωάννα.
26: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πες το, βρε Ιωάννα μου.
26: Έτσι, γιατί παρκάρω κιόλας.
1: Πάμε.
26: Το διαβατήριο.
1: Το διαβατήριο, τέλεια, τα έχουμε πει. Αυτό το διαβατήριο. Δίπλωμα αυτοκινήτου, μην το πείτε. Πιστοποιητικό γέννηση, βιβλιάριο υγεία. Ροσκουβάς είναι δικό σου, Ιωάννα, έχασε!
0: Άντε, για άντε, καλό πάρκινγκ. Θανάση.
1: Θανάση, δεν έχουμε Θανάση.
0: Χάρη.
27: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Χάρη μου. Για πες, βρε Χάρη, το 16% σώνει αυτό το πράγμα από το σπίτι του όταν αυτό καταστρέφεται. Τι είναι?
27: Κάνα φυλαχτό.
1: Ωραία, τι φυλαχτό?
0: Κάτι μάγια που είχαν κάνει.
27: Ξέρω, κάνα θρησκευτικό.
0: Κάνα σαπούνι, κάτι καρφίτσε.
1: Έτσι, βρε Χάρη μου, δεν πάμε μακριά. Φυλαχτό θρησκευτικό, τι φυλαχτό θρησκευτικό?
0: Αυτό το τριγωνάκι που μα βάζανε όταν ήμασταν μωρά κάτω το μαξιλάρι.
27: Ναι, αυτό.
1: Μα είναι δικό σου, Χάρη, έχασε.
27: Τέλεια.
0: Γεια σου, ρε Χάρη.
1: Είναι 9 ακριβώ, έχετε ακόμα πόσε γραμμέ?
0: Πιο φυλαχτό, πιο φυλαχτό. Ζωή, καλημέρα.
28: Ζωή, καλημέρα.
0: Ζωή, συγγνώμη, ζωή μου, καλημέρα.
1: Καλώ ήρθε, ζωή μου. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
28: Από Θεσσαλονίκη.
1: Α, Καρντασάκη, για πάμε να παίξουμε.
28: Λοιπόν, θα πω το βαφτιστικό σταυρό.
1: Πολύ ωραία απάντηση, Ζώη. Ροσκουβάς είναι δικό σου. Έχασες.
0: Γεια σου, καλημέρα, καλημέρα. Σε λίγο, ρε παιδιά, θα μας πει ότι είναι παυσίπονα. Κάνεις ένα κουτάκι τεπών μαζί, να έχει για τον πόνο κέφαλο.
1: Είναι κάτι θυμίζει.
0: Ελλάδα.
1: Πώς να δω, νοσοβοήθεια τώρα.
0: Ξέρω εγώ, να δω την απάντηση ένα λεπτό.
1: Όχι.
0: Να βοηθήσω, τρεις γραμμές μείνανε.
1: Ωραία, πάμε να χάσετε.
0: Θα σου φέρω τον Νίκο, είναι σωτηρίο μόνο. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Κατερίνα. Επόμενο, γρήγορα, γρήγορα.
0: Χρήστο.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χριστάρα μου. Για πάμε, για πες την απάντησή σου γρήγορα, γρήγορα.
4: Μήπως είναι ένας κουμπαράς.
0: Ένας κουμπαράς.
1: Κουμπαράς, μου αρέσει η απάντηση. Παρ' όλα αυτά είναι σαν βιβλίο αυτό που ψάχνουμε. Η απάντηση, ρε Σκουβάς, είναι δικό σου, έχασες.
0: Χάσαμε σαν βιβλίο το άλμπουμ του γάμου.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, πολύ μικρό αυτό, να σήκω το. Καλημέρα, Ειρήνη.
6: Καλημέρα και πάλι.
0: Έλα, Ειρήνη μου, πάμε, είσαι η προτελευταία
6: λοιπόν,
0: γραμμή.
6: Λοιπόν, ταυτότητα έχουμε πει.
1: Ναι.
0: Πες κάτι άλλο, πες άλμπουμ γάμου, άλμπουμ βάφτισης.
6: Είπε, θα πω ένα μπουκαλάκι.
0: Κάτσε.
6: Ένα μπουκαλάκι νερό.
0: Όχι, μωρή, περίμενε. Είναι... σου λέει.
6: Όχι, όχι νερό.
0: Όχι νερό, περίμενε. Είναι σαν βιβλίο, σου λέει.
6: Σαν βιβλίο.
0: Ναι. Πες, άλμπουμ γάμου, άλμπουμ βάφτισης. Άλμπουμ.
6: Άλμπουμ.
1: Ένα μπουκαλάκι νερό. Ένα μπουκαλάκι νερό.
6: Οικογενειακές.
1: Δεν είναι άλμπουμ.
6: Πάει ο κουβάς πάλι.
1: Πάρτε το. Έχασες.
0: Γεια σου, Ειρήνη. Γεια σου, Ειρήνη μου. Πάω στην τελευταία γραμμή, παιδιά. Δεν έχω χρόνο. 9 και 2. 1.30 θηρίο.
1: Πάρε ό,τι θέλεις.
0: Πάρε ό,τι θέλεις, ταξιτζή. Θα πάρω τον 017. Καλημέρα.
7: Ναι. Καλημέρα.
0: Το όνομά σου.
7: Είμαι η Τζίνα από το Respect.
1: Καλημέρα, Τζίνα.
0: Γεια σου, Τζίνα μου. Λοιπόν, πρέπει να σου πούμε respect και να δώσεις σωστή απάντηση στην Μαρία και στο θηρίο. Είσαι έτοιμη?
7: Ναι, θα έπαιρνα μαζί μου
0: την Καινή Διαθήκη.
7: Την πιστωτική.
1: Πιστωτική, ρε Σκουβάς, είναι δικό σου. Έχασε.
0: Χάσαμε, ρε. Δεν πειράζει, ρε Τζίνα. Ξέρεις τι, θέλω άλλη μία γραμμή. Ελένη. Όχι, Χριστιανά.
8: Όχι, Χριστιανά.
7: Ναι.
0: Ρίχτω, Χριστιανά μου, ρίχτω, Χριστιανά μου, πες το.
7: Το πορταφόλι.
0: Το πορταφόλι. Πες όχι στη Χριστιανά τώρα.
1: Χριστιανά, δώρο, αλλά δεν είναι η απάντηση που ψάχνω. Ρόσκο, βάζει δικό σου, έχασε.
0: Δεν πειράζει, Χριστιανά μου, πάρε δωράκι από εμάς. Μαρία.
1: Μαρία. Δεν έχω Μαρία.
0: Έχω άλλη Μαρία.
1: Χάσατε.
0: Μαρία. Πες το, Μαρία μου, πες το.
9: Λοιπόν, είναι το πορτοφόλι.
1: Μπράβο, ρε εσύ, Μαρία, χάσαμε. Μπράβο, χάσατε.
0: Χάσαμε. Δεν πειράζει, Μαρία, δεν πειράζει. Νάσια.
1: Όχι την Νάσια.
0: Νάσια.
1: Το κλείσε η Νάσια.
0: Εμίλιε. Εμίλιε.
1: Το κλείσε και ο Εμίλιε.
0: Παιδιά, μιλήστε. Μαρία.
1: Έλα, ρε Γιώργο.
0: Μαρία.
1: Δεν έχει, κέρδισα.
0: Κοίτα να δεις. Μαρία.
1: Πάρτε το τώρα, κέρδισα.
0: Τραχώς, Μαρία.
9: Καλημέρα.
0: Βρήκα Μαρία. Έλα, ρε Μαρία. Πες το, ρε Μαρία.
9: Λοιπόν, μήπως είναι τάμπλετ.
1: Μπράβο, Μαρία, έχασες. Ροσκούβας είναι δικό σου.
9: Μπαμπά.
0: Γεια σου, ρε Μαράκι. Γεια σου. Πάρ' το, ρε θηρίο. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Στο θηρίο θα έρχεται ο Νίκος. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
11: Καλημέρα. Αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
11: Στο καφέ Morning Show.
10: Μόνο αυτό.
11: Στο καφέ 104,8. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
12: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
13: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
29: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
30: Παλόκα είναι.
29: Πού το ξέρεις?
30: Μου το πει Μέρη.
29: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
30: Και αυτό Παλόκα.
29: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
30: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
29: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
30: Τα πάντα έχει.
29: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
30: Άννα, γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
29: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
30: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
29: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
30: Τηλέφωνο 2221-051-601.
29: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
31: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
32: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
33: Γιατί Le Monde
2: Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
5: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δεδούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
14: Άρα ξεκινάμε.
8: Φύγαμε για Destral δεδούσι.
14: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
15: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του Παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου υποδεχόμαστε τους Aurora Duet σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
16: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
18: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
19: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
21: Για γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
22: Γιώργος και Μαρία.

0: Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και πάμε να πιούμε, παιδιά, όμορφο καφεδάκι. Να πάρουμε το πρωινό μας φυσικά από τον Αλιμπινίση Φαρμακίδου 1. Εάν σε έχει ματιάξει κάποιος, να ξέρεις, πίτσα special τετράγωνη ατομική.
2: Δύο.
1: Και δύο κρέπες του Γιώργου, μερέντα, μπισκότο, θα πάω μαζί σου, μπανάνα. Παιδιά, την καλύτερη κρέπα στη Χαλκίδα την έχει ο Αλιμπινίσης. Φαρμακίδου 1, ό,τι και να πω, δεν είσαι ευχαριστημένος. 22-210-6436. Παίρνεις τώρα το τηλέφωνο, κάνεις παραγγελία και πίστεψέ με, το πιο όμορφο, το πιο ενεργειακό πρωινό είναι τώρα στην πόρτα σου.
0: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από ό,τι ενημερώνει τώρα και τα Windows, λέει ισχυρή καταιγίδα έρχεται, η προειδοποίηση από το μεσημεράκι και μετά. Εγώ θα σας πω, παιδιά, μια απλή βροχή είναι, ούτε καταιγίδες θα έχουμε, ούτε χαμό θα γίνει. Μια απλή βροχή θα είναι, που θα ξεκινήσει το μεσημεράκι προς απόγευμα και θα κρατήσει μέχρι εκεί. Το Σάββατο φτάνουμε μέγιστη θερμοκρασία. Θερμοκρασία 27, αλλά την Κυριακή πάμε 31. Τη Δευτέρα 36-37. Θα χαλάσει το Σαββατοκύριακο όπως πάντα Ιούνιο μήνα. Και από Δευτέρα 36 για την πόλη της Χαλκίδας. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα, μία από τα ίδια ο καιρός, παιδιά. 33 σήμερα με ασθενείς βρόχη. Και η Θεσσαλονίκη αρκετή συννεφιά με τσουρ τσουρ τσουρ τσουρ ολημερής μέχρι αύριο το μεσημεράκι.
1: Παιδιά, σαν είναι Λονδίνο η Θεσσαλονίκη. Δεν έχω ακούσει μια φορά να μου πει ηλιοφάνεια.
0: Το θέμα είναι αν ισχύει αυτά που λέω. Τόσοι ακούτε από Θεσσαλονίκη. Πείτε τίποτα, τι γίνεται εκεί πάνω. Πέφτουμε μέσα ή τα λέω μόνος μέσα και περνάει η ώρα. Άντε, εδώ τον καιρό στην Χαλκίδα το βλέπουμε.
1: Ισχύει. Άντε και στην Αθήνα πόσο μακριά να είναι, 30 χιλιόμετρα.
0: Πάνω κάτω τα ίδια έχουμε.
1: Μετά.
0: Για στείλτε τη δική σας περιοχή λίγο μηνυματάκι στο Viber στο 697-800-1048. Καμιά φωτογραφία.
1: Φωτογραφία του μπαλκόνι.
0: Έξω, να δούμε τι γίνεται, ρε παιδιά.

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία.
1: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις γραμμές για 104,8 ευρώ μετρητά. Παίρνεις τηλεφωνάκι στο 2-10-300-104,8, δηλώνεις συμμετοχή σου για το μυστικό ήχο και ποτέ δεν ξέρεις, γιατί είναι και Παρασκευή, αν θα κερδίσεις 104,8 ευρώ μετρητά, αρκεί να κάνεις μια σωστή, καλή, τρελή μαντεψιά. Τι είναι άραγε αυτό? 2-10-300-104,8.
3: Εγώ το έχω βρει.
1: Δεν είναι αγροτικά μηχανήματα, μπαλάκια του Τζόκερ, ο Παπ και όλα τα σχετικά. Ό,τι μπαλάκι, πετάχτε το.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είναι ο ήχος της βροχής πάνω σε κάποιο μεταλλικό.
3: Ναι.
1: Δεν είναι popcorn. Τι είναι? Έλα, πες.
3: Μπορώ να πω τη μαντεψιά μου?
1: Εννοείται.
3: Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι μηχανή smoothie που έχεις βάλει παγωμένα
1: blender
3: φρούτα.
1: Έξω. Όλα τα μπλεντεροειδή έξω. Όλα τα εγκέφια.
3: Γιατί ρε Γιώργο, από το
1: βοηθάω!
3: Από χθες αυτό σκέφτομαι.
1: Βοηθάω! Τα μπλεντεροκαταστάσεις και τα μιξεράκια και τα τέτοια, πετάξτε τα. 2, 10, 300 και 104, 8. Αν το βρεις, το δίνω, λέγε. Επειδή μου ασηκώνεις το χέρι.
3: Ωραία. Πιστεύω ότι είναι πλυντήριο ρούχων.
1: Πλυντήρια, πετάξτε τα. Ρούχων, στεγνοτήρια, κουζίνα.
3: Λοιπόν,
1: πετάχτε τα. Είπα, οικιακά σκεύη δεν είναι.
3: Α.
1: Το είπα ο άνθρωπος. 2, 10, 300 και 104,8. Τι είναι άραγε?
4: Αλλά. Έλα, μπουτσκά.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
1: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
1: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
1: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
2: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania, Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
5: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
4: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
5: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
6: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
4: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
9: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
10: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Waterski Park.
11: Πολιτικά ευβίας.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση εσύ.
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
14: Η ώρα είναι 9:30.
15: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
16: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα ζαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
17: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
18: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
19: Γιώργος και Μαρία.
20: Μα

0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τον ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά. Καλημέρα, είσαι η Δώρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, είσαι έτοιμη να κάνεις τη δική σου μαντεψιά για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show?
2: Ναι, αλλά πριν την κάνω, κάποιος θέλει να σου πει μια καλημέρα.
1: Εννοείται.
3: Γεια.
1: Γεια, πώς σε λένε?
3: Κωνσταντίνα.
1: Έλα ρε Κωνσταντίνα, τι κάνεις?
3: Καλά.
1: Καλά, θες να κερδίσεις τα λεφτά να πάρεις παγωτά?
3: Ναι.
1: Ναι, για δώσ' μου τώρα τη μαμά. Πάμε να κάνουμε μαντεψιά. Ισιδώρα και Κωνσταντίνα,
2: λοιπόν.
1: Ακούω, τι είναι άρα γι' αυτό? Μη... Έλα, πάμε, πες το.
2: Κόβες το τρένο όταν τρέχει. Αυτό μου είπε ο άντρας μου να σου πω.
1: Ωραία, okay. Δεν μου δίνεις την Κωνσταντίνα να μου πει κάτι άλλο?
2: Θες να πεις εσύ?
3: Ο ήχος του τρένου κάνει τσου-τσου.
4: Άντε πες εσύ όχι τώρα.
1: Δωράρα στην Κωνσταντίνα. Αλλά δυστυχώς δεν είναι κανένα τρένο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αλλά θα πάρετε πολύ ωραία αναμνηστικά δώρα από το Shock FM Morning Show. Δεν πειράζει. Σιδώρα μου, Κωνσταντίνα, Νίκο.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Νικόλα μου, τι είναι αυτό? Πού πάει το μυαλό σου?
5: Κοίτα, είμαι ανάμεσα σε δύο.
1: Για πες.
5: Λοιπόν, είμαι ανάμεσα σε σιδηρουργείο, ότι βαράνε, κάνουν εκεί πέρα διάφορες εργασίες.
1: Ναι.
5: Και είμαι ανάμεσα σε εκείνο το σωλήνα που είναι από πολυκατοικίες, ξέρεις, που πέφτουν τα μπάτζα.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, ναι.
5: Ναι.
1: Οι πλαστικοί σωλήνες που φτιάχνουν το τούνελ.
5: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Θα πάω στο δεύτερο.
1: Θα πας
5: στο σωλήνες,
1: στους σωλήνες
5: τα μπάζα.
1: Και αφήνεις το σιδηρουργείο απ' έξω που κοπανάνε τα
5: λαμπάνες, ναι.
1: Και αυτά.
5: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι οι σωλήνες το αυτά μπάζα, ρε Νικόλα. Δεν είναι. Δεν πειράζει.
5: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Καλώς από τον κύριο Νικόλα μου, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048. Καλημέρα, Γιώργο.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργαρα μου. Τι είναι αυτό που ψάχνουμε? Τι είναι τούτο, ρε Γιώργο?
6: Γιώργο μου, θα έλεγα μίζα φορτηγού.
1: Μίζα φορτηγού, δεν ξέρω και από φορτηγά καθόλου. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό αν δεν ξέρω από φορτηγά, ε? Ότι δεν είναι. Δεν πειράζει, Γιώργαρα μου. Μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή στο 2-10-300-1048 για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή!
1: Και δίνουμε ραντεβού το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, το σημείο αναφοράς για γενιές αμπελουργών και εινοπαραγωγών φιλοξενεί την πρώτη έκθεση ίνου χαλκίδας ίνικα στον Εύρυπο. Περισσότερα από 20 εινοποία της στερεάς Ελλάδας μας περιμένουν από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ σε μια μοναδική εμπειρία γεύσης και αρώματος. Θα δοκιμάσουμε κρασιά και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Να πάμε αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου να επισκεφτούμε την πρώτη έκθεση ίνου χαλκίδας.
0: Τι σημαίνει σεξ, Μαρία μου?
1: Ορίστε.
0: Τι σημαίνει σεξ, σίγμα εψιλον ξι?
1: Ωραία, να βρεθούμε πιο κοντά με τον άλλον.
0: Όχι,
1: να κάνουμε την ερωτική πράξη.
0: Τα τρία γράμματα αυτά κάτι σημαίνει το καθένα μόνο του, ξεχωριστά.
1: Ναι.
0: Σίγμα εψιλον ξι.
1: Ναι, σωματείο ερωτικών
0: ξενοδόχων. Ξυπήσω! Όλοι ξενοδόχοι, μη παραμονείς εδώ. Τι σημαίνει, ρε παιδιά, το σίγμα εψιλον ξι?
1: Στα ελληνικά.
0: Ναι, στα ελληνικά, ρε. Στα ελληνικά. Δεν θα σου φέρνω εγώ κάτι άλλο.
1: Σωματική επαφή.
0: Ξένου τύπου.
1: Δεν ξέρω.
0: Σηκώθηκα, έφαγα, ξανακοιμήθηκα.
1: Το έχω.

0: Για τα δικά σου wake up call να ξυπνήσουμε τα αγαπημένα σου πρόσωπα, μηνυματάκι στο Viber 697-800-1048. Το όνομά του, το τηλέφωνό του, τι θέλει να του πείτε μέσα από το Show Cafe Morning Show. Για να βρούμε τη Μαρία.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, σε καλούμε το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλά εσύ.
0: Τουλάχιστον μας ακούς και
1: χαμογελάσατε.
0: Όχι μόνοι μας, αλλά κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σε αφιερώσει αυτό εδώ το τραγούδι. Για άκου.
2: Πόνας βαθιά στα στήθια όταν αγαπάς. Την κάθε αλήθεια δεν την εξεχνάς.
0: Και θέλει να σου πει μια γλυκιά, πολύ γλυκιά καλημέρα και το πόσο πολύ σε αγαπάει, πόσο πολύ σε λατρεύει.
1: Ο άντρας μου, ο Αλέξης.
0: Ο Αλέξης που σου αγαπάει πάρα πολύ και σου λέει: Μαρία μου, θα περάσουμε ένα πουσουκού. Χαμός θα γίνει.
1: Χαμός, χαμούλη.
0: Ετοιμάσου να περάσουμε καταπληκτικά, μοναδικά. Θα βρέχει όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, σε αγαπάει πάρα πολύ και σου λέει μέσα από το Show Cafe Morning Show.
1: Και εγώ τον αγαπώ.
0: Να περάσουμε.
1: Φιλά και καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
3: Λοιπόν, σε πάρα πολύ λίγο θα καθίσουμε να μελετήσουμε γιατί τα κουνούπια τσιμπάνε συγκεκριμένους τύπους ανθρώπων. Εσένα σε τσιμπάνε τα κουνούπια?
0: Ναι.
3: Ναι. Υπάρχει λόγος, παιδιά, που άτομα σαν τον Γιώργο Καρτελιά δεν τον τσιμπάνε κουνούπια.
0: Έχεις ανεβασμένο κάλιο.
3: Ναι.
0: Ήτρος ή έχεις φάει μπανάνα.
3: Νο. Όλο λάθος. Μείνετε εδώ γιατί θα μελετήσουμε γιατί τα κουνούπια τσιμπάνε ορισμένους ανθρώπους.
0: Εσένα σε τσιμπάνε?
3: Εμένα με τσιμπάνε.
0: Έχουμε κάτι κοινό δηλαδή?
3: Όχι, δεν έχουμε τίποτα κοινό. Εμείς οι δύο τίποτα κοινό.
0: Ρωτάω, ρε πουλάκι μου.
3: Δεν έχουμε, δεν ξέρω γιατί σε τσιμπάνε. Λάθος της φύσης.
0: Και αυτό λάθος, ρε πουλάκι μου.

0: μου ξέφυγε.
1: Ούτε Φόρμουλα 1 να ήταν.
2: Όπου ενοχλητικό σύμφωνο.
1: Παιδιά, τα βράδια ειδικά που ξέρετε, εκεί που είστε εξαπλωμένοι και κοιμάστε, έρχεται μόνο στο αυτί.
2: Μόνο στο αυτί.
1: Αυτό το. Γιατί πάει στο αυτί?
2: Για να το ακούσεις. Ήρθα. Έκπληξη.
1: Δεν θα έπρεπε να σε ακούω, πήγαινε στο πόδι.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν τα κουνούπια στη ζωή μας.
1: Να ρωτήσεις τον Νόε.
2: Θα σου πω όμως, πιστεύεις ότι και τα αρσενικά και τα θηλυκά κουνούπια μπορούν να τσιμπήσουν, ναι?
1: Όχι, το ξέρω αυτό, το έχω διαβάσει γιατί είμαι διαβαστερό παιδί.
2: Για πες, λοιπόν, μικρέ Γιωργάκη.
1: Τα αρσενικά δεν πίνουν αίμα, μόνο τα θηλυκά πίνουν αίμα.
2: Τα αρσενικά κουνούπια επιβεβαιωμένα, παιδιά, δεν τσιμπάνε. Τσιμπάνε μόνο τα θηλυκά, τα... μας παίρνουν το αίμα τα... και μας αφήνουν με μια. Με ένα σπιρίνα τόσο.
1: Τα θηλυκά μας πίνουν το αίμα.
2: Μπράβο.
1: Το κάνει και η φύση.
2: Λοιπόν, τα θηλυκά χρειάζονται πρωτεΐνη για να τραφούν, γι' αυτό και πίνουν το αιματάκι μας και χρησιμοποιούν συγκεκριμένα την κεραία. Η κεραία αυτή που έχουν τα κουνούπια οσφρίζονται.
1: Ναι.
2: Τι μυρωδιές όμως τραβάνε τα κουνούπια και τώρα θα κάνουμε μια αποκάλυψη σημαντική. Όχι, είσαι τόσο βρωμερός.
1: Όχι.
2: Που σε τσιμάνε.
1: Δεν ξέρω ρε πουλάκι μου, σκέφτομαι η υδροτήλα, μασχαλίλα, ποδαρίλα είναι αυτό που μπορεί ίσως προσελκύει ένα κουνούπι, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Ωραία. Υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων και γυναικών και ανδρών που κάτι μυρίζονται τα κουνούπια και πάνε και τα τσιμπάνε. Εγώ δεν βρίσκω κάτι που να έχεις εσύ. Κάτι που να έχεις εσύ και να αιτιολογεί γιατί σε τσιμπάει μια θηλυκή κουνούπι.
1: Έχουμε υψηλό αιματοκρίτη. Και θα σου πω γιατί. Γιατί τα κουνούπια νιώθουν τον παλμό του αίματος και την ένταση των παλμών που υπάρχει στο αίμα, τη ροή τη νιώθουν και σου λέει αυτός έχει μπόλικο. Πάμε να πιούμε λίγο.
2: Ωραία. Τα κουνούπια γενικά προτιμάνε ανθρώπους μιας που έφερε το αίμα με 0 ρέζους. Κατηγορία με 0. Είσαι 0.
1: Όχι.
2: Ωραία. Άρα δεν είσαι μέσα σε αυτή την κατηγορία.
1: Δεν ξέρω κιόλας, αλλά 0 δεν έχω σίγουρα.
2: Top 3 κατηγορίες λοιπόν που τα κουνούπια τσιμπάνε είναι σε εγγύους. Είναι γλυκάκι, γλυκάκι μέσα στο αίμα.
1: Αν ήμουνα θα ήταν κάπως
2: αυτοί που περίεργα. Γυμνάζονται.
1: Ούτε γυμνάζουμε.
2: Μπράβο. Και αυτοί που καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ καθώς εκπέμπουν περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα.
1: Ούτε μικρή είμαι.
2: Άρα, εφόσον δεν ανήκει σε καμία από τις κατηγορίες, δεν θεωρώ ότι είσαι άτομο το οποίο αυξημένου κινδύνου.
1: Η αλήθεια είναι από τις κατηγορίες που είπες, πιο πιθανό είναι να μείνω έγκυος παρά τα υπόλοιπα δύο.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και την Παπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο

0: μα στείλατε. Μπαίνει ένα τύπο σε ένα κατάστημα Γρηγόρη. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: Είναι 80 ο καφέ στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλο του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρη και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο. Με κάθε 10 καφέδε παίρνει έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσει. Όλοι και προποθέσει στο gregoris.gr.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου, η νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
4: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
5: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας, τον κήπο των Ευχών του Αλέξανδρου, που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς κι εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
6: Αγιέχ, Summer Camp Edition.
7: Αυτό το καλοκαίρι.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή και έρχονται τα έκτακτα δελτία ειδήσεων. Και όχι μόνο έκτακτα δελτία ειδήσεων, έκτακτα δελτία καιρού. Από ό,τι μας ενημερώνουν για την πόλη της Καλκίδας, παιδιά, θα έχουμε πάρα πολύ βροχή και θα έχουμε και πάρα πολύ αέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα έχουμε πάρα πολύ δυνατό αέρα, λέει, για το Σαββατοκύριακο που έρχομαι στην Εύβοια. Λοιπόν, θα ξεπεράσουν οι ανέμοι, λέει, αρκετά μποφόρια.
1: Τις γλάστρες σας δέστε.
0: Δέστε τέντες, ανεβάστε τέντες, μαζεύτε μέσα ό,τι είναι, γιατί, λέει, θα έχουμε πάρα πολύ αέρα και θα έχουμε τύπου μπουρίνια.
1: Ναι,
0: ετοιμαστείτε για ένα καλό Παρασκευό Σάββατο. Σάββατο μέχρι το μεσημεράκι. Μην φανταστείτε κάτι, ξεκινάνε σήμερα το απογευματάκι και τελειώνουν αύριο το πρωί τα μπουρίνια. Από ό,τι ενημερώνει η Εθνική Μητρολογική Υπηρεσία και έχουν βγει και τα έκτακτα δελτία. Πάμε μια βόλτα σήμερα όμως στην πόλη της Καλκίδας που η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου και θα δώσει βροχούλα από το μεσημέρι και μετά. Η Θεσσαλονίκη, τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ. Κανένας δεν έστειλε να δούμε τι γίνεται Θεσσαλονίκη. Αν βρέχει, δεν βρέχει, 30 βαθμούς Κελσίου. Και η Αθήνα μεσημεράκι θα έχει τσουρ, τσουρ, τσουρ, τσουρ με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Και η αγαπημένη μου ασχολία, παιδιά, όταν ρίχνει ωραία μπουρίνια, τι είναι, να παραγγέλνω από την πιρσαρία του Αλιμπινίση. Θα πάρουμε κλαμπ σάντουιτς αλαντικών, κλαμπ σάντουιτς γαλοπούλα και θα κλείσουμε με κοτομπουκές μεριδούλα με τηγανιτές πατάτες δίπλα και τη σος sweet chili, η οποία είναι καταπληκτική. Όλα αυτά από την πινσαρία του Αλιμπινίση. Γιατί δεν βρίσκουμε μόνο πίνσα, πενιρλί και πίτσες και ζυμαρικά, αλλά βρίσκουμε και υπέροχα κλαμπ σάντουιτς. Έχουμε και γλυκά υπέροχα με πίνσες γλυκές επιλογές. Πίνσα πραλίνα, φράουλα και ρίχνεις από πάνω και ό,τι άλλο θέλεις. Μπισκότα, ωραίο, οτιδήποτε. Και έχουμε και την πίνσα μπουένο, παιδιά, που είναι η αγαπημένη μου γεύση αυτή την περίοδο. Όλα αυτά στην πινσαρία του Αλιμπινίση και παίρνεις τώρα τηλέφωνο στο 22210-2520 για να κάνεις την παραγγελία.
0: Και το κουιζάκι της Παρασκευής ήρθε. Εύκολα τα πράγματα για εσάς, παιδιά, για να κερδίσετε μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Κάθε Παρασκευή σας έχουμε κουιζάρα για να κερδίσετε στο Viber πάρα πολύ ωραία δώρα από το Show Cafe Morning Show. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι?
1: Πανέτοιμοι.
0: Πολύ ωραία. Ο μπαμπάς μου έχει τρεις γιους.
1: Ναι.
0: Το Σούτσο, το Μούτσο και τον 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Εδώ σας θέλω τώρα. Ο μπαμπάς μου,
1: ναι,
0: έχει τρεις γιους. Το Σούτσο, το Μούτσο και τον
1: Λούτσο.
0: 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Τις δικές σας απαντήσεις στο Viber. 5 τυχεροί σήμερα.
1: 5 τυχεροί, το αφεντικό τρελάθηκε.
0: 5 τυχεροί σήμερα. Θα κερδίσουν μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Αρκεί να δώσετε τη σωστή σας απάντηση.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ο μπαμπάς μου έχει τρεις γιους.
1: Ναι.
0: Το Σούτσο, το Μούτσο και τον
1: 6,
0: 9, 7, 800 και 104, 8.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθες.
1: Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, πώς είσαι, μαράκι μου?
0: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
1: Σήμερα έχεις ντυθεί υδραυλικός, τι έγινε?
0: Μπομπομάς τώρα.
1: Ετοιμάζεις μερεμέτια, τι έχεις αυτό το Κύριακο?
0: Στον φίλο μας ετοιμάζω, γιατί έχουν χαλάσει 2-3 πραγματάκια στο σπίτι.
1: Τι, τα υδραυλικά του?
0: Όχι, όχι, κάτι με φώτα. Τα δικά μου, καλέ.
1: Αχ, θα περιμένεις κάποιον να έρθει να σου αλλάξει τα φώτα?
0: Το Γιώργο.
1: Α, πάλι αυτός. Δεν μπορεί.
0: Δεν φεύγουμε μακριά από την οικογένεια.
1: Ωραία, άμα θες και εσύ να κάνεις δουλειές στο σπίτι, θα πάρει να πάρεις γυαλιά μυοπίας για να βλέπεις καλύτερα. Μη σε βαρέσει κανένα ρεύμα, η άλλη παίζει με τις μπρίζες. Οπότε λίγο προσοχή. Γυαλιά πολύ εστιακά και κοντά και μακριά με ένα ζευγάρι. Και για εσένα που είσαι επαγγελματίας και δεν θες να αλλάζεις κάθε λίγο και λιγάκι γυαλί. Optics Poly Canary 7 βαθύ αυλίδος, βρίσκεις τα πιο ωραία και μοδά τα γυαλιά. Γιατί τώρα, αν είσαι μάστορα σωστός, πρέπει να έχεις και καλό γυαλί, μαστόρικο, ζώρικο, περιποιημένο, ρε αδελφέ. Optics Poly Canary 7 βαθύ αυλίδος και γυαλιά μοιοπίας και γυαλιά οράσεως, τα πάντα με 60% έκπτωση μόνο για εσένα, για να μην πάρεις μόνο ένα ζευγάρι. Και σε τρίτο, τέταρτη.
0: Όχι.
1: Θα πάρεις 3-4 ανάγκες, παιδί μου, να αλλάζεις. Σαββατοκύριακο έρχεται.
0: Θέλω τη βοήθειά σου, Γεωργίτσα μου, στα θέματα τα hot, τα οποία διαβάζω στο ίντερνετ και μόνο με σένα δεν μπορούσα να τα συζητήσω.
1: Νομίζω ότι λέγανε ένα άνθρωπο.
0: Όχι, διαβάζω για τη νέα τάση στο σεξ. Θα το πω τώρα και ας το πάρει.
1: Νέα τάση ή νέα στάση?
0: Νέα τάση, νέα τάση. Πριν ξεκινήσει η ερωτική πράξη, ξεκινάνε οι άντρες, λέει, και έχουν καινούριο φετίχ να γλύφουν τα νύχια των ποδιών των γυναικών.
1: Και ποδολάγνη, δεν είναι όλοι?
0: Νέα τάση, λέει, νέα τάση.
1: Συγγνώμη, επειδή εγώ διάβαζα κάτι άλλο προχθές. Που ένας διερίχτης έμπαινε στα σπίτια και έγλυφε τις πατούσες των κοριτσιών που κοιμόταν. Τώρα έγινε τάση της μόδας ο άντρας να γλύφει το πόδι μου?
0: Το πόδι σου και δει συγκεκριμένα
1: το μεγάλο δάχτυλο.
0: Τα νύχια.
1: Α, τα νύχια.
0: Και ήθελα να μου το σχολιάσει, άμα έχεις συναντήσει, Χριστέ μου, τέτοια πράγματα στη ζωή σου. Και πώς τα. Τι κάνεις?
1: Του το δίνω.
0: Λοιπόν, σ' αρέσει?
1: Κοίτα να δεις, άμα στο νύχι δεν μου έχει τύχει, γιατί δεν κάνω και συχνά παιδικιούρ, αλλά...
0: Τελικά είναι πολύ πιχλιάρικα τα θέματα που διαβάζω, έτσι.

0: βάζεις γιατί.
1: Γιατί ξέρω, μου φαίνεται, μου έρχονται μπροστά μου και
0: θες να σου γλύψει κανείς την πατούσα.
1: Καθόλου με ενοχλεί πάρα πολύ να μου γλύφουν τα πόδια. Πάρα πολύ.
0: Και γιατί
1: μας έφερες τα χειρότερα πράγματα που μπορείς να μου κάνεις.
0: Χάνεις.
1: Αν δεν θες να με ξαναδείς τη ζωή σου, γλύψε μου τα πόδια.
0: Χάνεις. Ακόμα άλλος έχει εμπειρία.
1: Ναι.
0: Το κάνει καταπληκτικά.
1: Δεν θέλω, ρε, μόλις έβγαλα τον παππούτσι.
0: Και άμα βάζει και τη γλώσσα ανάμεσα στα δάχτυλα. Σε απογειώνει, ρε, παιδί.
1: Θέλω πολύ τα μηνύματά σας.
0: Κάτσε μου, τι μηνύματα, μωρή. Τι μηνύματα μας φέρνει να σου λύσει ένα πρόβλημα και μετά φωνάζει μηνύματα.
1: Δεν μ' αρέσουν.
0: Ε, μα δεν σ' αρέσει, γιατί το έφερε.
1: Για να μου το σχολιάσει.
0: Ε, δεν μ' αφήνει. Λέω ότι είναι πολύ ωραίο να σου λείπει κάποιο το πόδι. Δεν κακό. Υπάρχουν και τα φετίχ, δεν είναι τόσο κακό. Κάτσε μια μέρα και απόλαυσέ το. Κάνε το μπανάκι σου, κάνε το ποτέ σου, κάνε το μανικιούρ, το πεντικιούρ.
1: Πάρ' το γλύψτο!
0: Δεν θα του το δώσεις έτσι, μωρή, πάρ' το σαν μπριζόλα. Πάρ' το γλύφτο, λέει. Τι είναι, σπρώξα γλύψε. Θα τον αφήσεις να ξεκινήσει να σου φυλάει τα ποδαράκια από το γόνατο και να κατεβαίνει. Και εκεί θα μπει στη διαδικασία.
1: Ποιος, ρε παιδιά, του αρέσει να γλύφει τη διχάλα από το πόδι?
0: Σε πολλούς μπορεί να αρέσει, ρε Μαρία μου. Εδώ έχουν βγάλει στο, σκέφτομαι εγώ να ανοίξω λογαριασμό στο OnlyFans.
1: Ναι. Δεν θα δίνεις πραγματικά την πατούσα σου. Φωτογραφία θα είναι.
0: Όχι, μπορώ να κάνω βίντεο που κουνάω κατά δαχτυλάκια του ποδιού. Ξέρεις πόσα λεφτά βγάζουν άλλες που δείχνουν τις τα πατουσάκια τους.
1: Ωραία, ρε παιδιά, τι να συζητήσουμε τώρα, τι κάνουμε λάθος δουλειά. Πάμε να τα δείξουμε στο βίντεο.
0: Ναι. Παιδιά, ξέρετε πόσα λεφτά βγάζουν οι πατουσόδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδοδ
1: κάνεις εκεί στην αγορά.
0: Να ανοίξω, δεν ξέρω, αν με βοηθήσετε.
1: Πώς τον ονόμαζες στο λογαριασμό σου?
0: Πατόλα.
1: Πατόλα, γιατί? Από πού βγαίνει το πατόλα?
0: Από το πάρτα όλα.
1: Α, yeah.
0: Α, και πάρτα όλα δεν είναι κακό. Θα το έβγαλα Γιωργίτσα XXX με τρία χ. Για πείτε μου ρε παιδιά ονόματα που να ονομάσω το OnlyFans μου. Και θα γίνει να κάνει και με πατουσίτσα και βυζάκι και κολαράκι και όλα τα
1: σχετικά. Έλα βρε Γιωργίτσα τώρα, πατούσα πως πήγαμε στα βυζιά.
0: 6, 9, 7, 800, 104, 8. Α, και αν βάλω πατούσα να βάλω με σαγιονάρα δίχαλο ή να βάλω απλή.
1: Χόβα παιδιά, πηγαίνει πολύ.
0: Πρέπει να είναι τα δάχτυλα απ' έξω.
1: Α.
0: Αφού τα δάχτυλα θέλουν.
1: Πλατφόρμα, πηγαίνει πολύ.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
0: Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
2: Κατέβασε το λαλαλα.
0: Σε iOS και Android.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy. Πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
9: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
10: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
9: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
10: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
9: 60%? Πολύ καλό αυτό.
10: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
9: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
10: Optics Poly.
9: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
11: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα, οι αγώνες, οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
13: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: What did you steal?
16: Secrets.
14: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
15: Are they people?
16: No.
15: Are they human?
16: Oh my God.
14: Αυτόν τον Ιούνιο.
17: This 79-year cover-up has to end.
14: Ημέρα αποκάλυψης.
17: You don't need to fear them.
18: I fear us.
14: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
19: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
20: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
21: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
20: Στην τράπεζα πήγες?
21: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
20: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
21: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
20: Και αυτή σου μύρισε?
21: Αυτή κι αν μου μύρισε.
20: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
21: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
20: Στον Αλεμπινίση?
21: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
20: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
21: Εντάξει, θα φας τώρα?
20: Όχι.
21: Θα φας?
20: Όχι.
21: Θα φας?
20: Ναι.
21: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
20: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
21: Και ακριβώς απέναντι.
20: Και λίγο διαγώνια.
21: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
20: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
21: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
20: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
21: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.
22: Γιώργος και Μαρία.
23: Good morning.
24: Good morning. Good morning.
25: Good morning, everyone.
26: Wake up.
22: Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Λαλαλα.
1: Ήρθε η ώρα να το λαλήσουμε σήμερα Παρασκευή με ένα πολύ γνωστό ελληνικό τραγούδι σε ρυθμούς λαλαλα. Θα μας πει η Μαρία και εμείς καλούμαστε βέβαια να το καταλάβουμε και να το τραγουδήσουμε. Είναι πολύ γνωστό το τραγούδι.
2: Είναι πανγνωστό.
1: Πανγνωστό, κατάλαβα. 2, 10, 300 και 104, 8, παίζω και εγώ μαζί σας. 1, 2, 3.

0: λα.
1: Θέλω να δω ποιο θα το τραγουδήσει. Είμαι πάρα πολύ περίεργο. Πάρα πολύ περίεργο. 2-10-300-1048. Αν είσαι έτοιμη ή έτοιμο να το τραγουδήσει, σε περιμένουμε. 2-10-300-1048.

0: 2-10-300-104-8. Ακόμα μια μοναδική εκτέλεση. Παρακαλώ για το σημερινό μας λα λα λα. 1, 2, 3 και.
1: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Καλημέρα Σταυρούλα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου. Τραγούδησε μου το λα λα λα της Μαρίας.
2: Έρωτα πουλά στα ζύγη και ουρανό. Στα λένε γαλλικά ζυγολό.
0: Θα βάλω να μου μείνει στην γραμμή για τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι υπέροχη, είσαι μοναδική. Βέβαια, αυτό το τραγούδι μου ξυπνάει πάρα πολλά ερωτήματα που λέω να τα θέσω κάποια άλλη στιγμή. Να μην τα θέσω τώρα, γιατί έχουμε το κουιζάκι μας. Σημείωσε εδώ, σε παρακαλώ.
1: Αύριο, τι είναι αυτό.
0: Αύριο Σάββατο σίγουρα.
1: Με Δευτέρα.
0: Δευτέρα σημείωσε, γιατί έχω μια μεγάλη.
1: Πες τη μου.
0: Για ποιο λόγο δεν υπάρχουν ανδρικοί οικοί ανοχής.
1: Αμάρε Γιώργο! Και λέω θα έχει μια φυσιολογική απορία. Τώρα τι φυσιολογική απορία, ζυγκολό και απορία, αλλά.
0: Ζυγκολό, τι εννοεί ο ζυγκολό, τι είναι ο ζυγκολό.
1: Έλα τώρα.
0: Σου καφέ.
1: Ότι πάει δεξιά και αριστερά και φλερτάρει εννοεί το Ελενάκι.
0: Άλλο εννοεί η λέξη πάντως. Παρ' όλα αυτά θα τα συζητήσουμε από Δευτέρα, γιατί έχουμε το κουιζάκι μας που τρέχει. Και πρέπει να δώσετε σωστές απαντήσεις. Γιατί έχω πάρα πολλές λάθος απαντήσεις. Δυστυχώς. Σε λίγο πριν τα ζώδια θα κάνουμε την κλήρωσή μας. 5 τυχεροί από εσάς κερδίζουν μοναδικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show. Ο παπάς μου έχει 3 γιους. Το Σούτσο, το Μούτσο και τον. 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Το όνομά σας οπωσδήποτε, την απάντηση που πιστεύετε εσείς. Ο παπάς μου έχει 3 γιους. Το Σούτσο, το Μούτσο και τον. 6, 9, 7, 800 και 104, 8.
1: Και όσο θα ψάξετε εσείς την απάντηση στο σημερινό AI. Μας κουιζάκι. Θα δώσουμε το ραντεβού μας και θα υπενθυμίσουμε ότι αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά φιλοξενείται η πρώτη έκθεση Ίνου Χαλκίδας Ινικά στον Εύρυπο. Πραγματικά δεν είναι να το χάσουμε. Περισσότερα από 20 Ινοπία της Στερεάς Ελλάδας μας περιμένουν από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με την είσοδο εντελώς ελεύθερη σε μια μοναδική εμπειρία γεύσης και αρώματος. Και θα δοκιμάσουμε, παιδιά, κρασιά από 20 Ινοπία διαφορετικά της Στερεάς Ελλάδας. Πάρτι θα γίνει, σας περιμένουμε όλους εκεί.

0: κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ. Καλημέρα ρε παιδιά, Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου, Μαρία Βούτσικα,
2: Γιώργος Καρτελιάς.
1: Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το κουιζάκι το σημερινό μας και να δώσουμε συγχαρητήρια στους Δήμητρα Κατσαμάκι, Βρασίδα, Θάνο, Παρασκευή. Συγχαρητήρια, παιδιά. Θα ενημερωθείτε μέσα στο Viber πώς θα παραλάβετε τα δωράκια σας μέσα από το Show Cafe Morning Show. Το κουιζάκι ήταν πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ εύκολο. Πάρα πολλές λάθος βέβαια απαντήσεις. Ο μπαμπάς μου έχει τρεις γιους. Το Σούτσο, το Μούτσο και τον Γιώργο. Έπρεπε να απαντήσετε. Εμένα δηλαδή. Εμένα. Λέω μπαμπάς μου. Δεν λέω μπαμπάς σου. Λέω μπαμπάς μου. Το μπαμπά μου. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά. Θα ενημερωθείτε μέσα του Viber πώς θα παραλάβετε τα δωράκια σας.
2: Πάμε να δούμε πώς θα περάσουμε το Σαββατοκύριακο, παιδιά, που έχουμε το Σάββατο ήρεμους και πρακτικούς ρυθμούς, ενώ έχουμε νέα ξεκινήματα την Κυριακή. Πιο πιεσμένα ζώδια, Ταύροι, Σκορπιοί, Λέοντες και Υδροχόοι. Κρύε, οικονομικά και πρακτικά θέματα βρίσκουν λύσεις μέσα στο διήμερο. Μια συζήτηση της Κυριακής μπορεί να ανοίξει νέα προοπτική. Το σουκού σου 1-8. Ταύρε, θα νιώσεις ότι όλοι ζητούν κάτι από εσένα ταυτόχρονα. Μην πάρεις προσωπικά όσα συμβαίνουν γύρω σου. Το σουκού σου 1-7. Δίδυμε, η νέα σελήνη στο ζώδιο σου φέρνει νέα ξεκινήματα και ευκαιρίες. Είναι από τα πιο δυνατά διήμερα του μήνα για εσένα. Το σουκού σου 1-10. Καρκίνε, θα θελήσεις να απομονωθείς λίγο και να ξεκουραστείς ψυχολογικά. Κάποιες απαντήσεις έρχονται όταν σταματήσεις να τις κυνηγάς. Το σουκού σου 1-8. Λιονταράκια, η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό μας και μας κάνει ακαταμάχητους. Πρόσεξε μόνο τις υπερβολικές απαιτήσεις από τους άλλους. Ακαταμάχητους. Το σουκού όμως 1-7. Παρθένε, στόχοι και επαγγελματικά σχέδια μπαίνουν σε νέα τροχιά. Μία πρόταση μπορεί να αποδειχθεί πιο σημαντική από όσο φαίνεται. Το σουκού σου 1-8. Ζυγέ, ταξίδια, βόλτες και νέες εμπειρίες ευνοούνται ιδιαιτέρως. Η Κυριακή φέρνει αισιοδοξία και ευχάριστες ειδήσεις. Το σουκού σου 1-8. Σκορπιέ, σχέσεις και συνεργασίες χρειάζονται λεπτούς χειρισμούς. Μην επιμείνεις σε μία διαφωνία που δεν οδηγεί πουθενά. Το σουκού σου 1-7. Τοξότη, οι άνθρωποι γύρω σου παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο αυτό το διήμερο. Ένα φλερτ ή μία νέα γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα. Το σουκού σου 1-9. Εγώκερε, θα ασχοληθείς με υποχρεώσεις αλλά και με πράγματα που σε ευχαριστούν. Η ισορροπία ανάμεσα στα δύο θα είναι το κλειδί. Το σουκού σου 1-8. Υδροχόε, οικογενειακά θέματα ή ζητήματα σπιτιού ζητούν χρόνο και ενέργεια. Απέφυγε βιαστικές αποφάσεις μέσα στην ένταση. Το σουκού σου 1-7. Και ψαράκια, επικοινωνία, μετακινήσεις και νέες γνωριμίες φέρνουν ευχάριστες εκπλήξεις. Ένα μήνυμα ή μία συνάντηση μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου προς το καλύτερο. Το σουκού σου 1-9.
1: Και τι γίνεται ρε παιδιά όταν ένας λογιστής πάει και βαράει ένα τατουάζ στα απόκρυφά του?
3: Shock FM 104,8. Σήμα

0: παιδάκι, πας καλά.
1: Καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε ρε Γιώργο.
1: Τέλειο. Λοιπόν, και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του, μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: πού είσαι, πού είσαι, ανησύχησα, πώς το καλό ήσουν ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι μωρέ, τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά? Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανες? Να, η γυναίκα της λέει, έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα, περήφανα. Του λέει, ρε πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει, που έκανες 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα, πας καλά, είσαι τρελός, ρε. Μια βλακία και μισή πήγες και έκανες. Έχω τους λόγους μου, ρε γυναίκα, που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, οι λόγοι, ποιοι είναι οι λόγοι? Να, της λέει, πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
0: Ω, παιδιά!
2: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
3: Κατέβασε το λαλαλα. Κι ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα?
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και Ζήμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Μαμά, θέλω περιποίηση.
8: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
7: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
8: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσης. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40, Κερακόλ, το έχει.
9: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Δεστράλ, το έχει.
9: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε, Δεστράλ, το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Δεστράλ αβέ, αφίδε δούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 22950 35 005.
11: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του Παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου υποδεχόμαστε τους Aurora Duet σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
12: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
13: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Ευβοίας. Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
19: Γιώργος και Μαρία.

επιτέλους μπορώ να πω ότι έφτασε η Παρασκευή. Φτούξε ελευθερία σε όλους. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Σου και με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Εννοείται ότι είμαι πιο χαρούμενη σήμερα. Πάντοτε έρχεται η Παρασκευή. Όλοι νομίζω είμαστε πιο χαρούμενοι. Στείλε μου το μήνυμά σου στο Viber στο 697-800-1048 να μου πεις αν περιμένεις την Παρασκευή και κάθε Παρασκευή όπως και εγώ. Και δυνάμωσε και ένταση γιατί ξεκινάμε.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Στην Ιαπωνία, πού βάζουν τις φωτογραφίες?
2: Πού τις βάζουν?
1: Γι' αυτό σε ρωτάω, Μαρία, μια ώρα.
2: Δεν ξέρω, καλέ.
1: Πού βάζουν στην Ιαπωνία τις φωτογραφίες?
2: Δεν ξέρω.
1: Σε κορνίτσα.
2: Ωρε, παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Ακούω.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Αυτό είναι το πιο γλυκό μεθύσι από Σταβέντο και το αφιερώνω στο Νεκτάριο με πάρα πολύ αγάπη. Σου καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Την καλησπέρα να μου να πω και στην Ελένη. Την καλημέρα μου, βασικά, παιδιά. Έχω σηκωθεί νωρίς, όπως καταλαβαίνεις και σήμερα. Την καλημέρα μου στην Ελένη, την καλημέρα μου και σε εσένα που συντονίστηκες μόλις τώρα στην παρέα μας. Και να σου πω ότι αν ψάχνεις γυαλιά που να έχουν ποιότητα, στυλ και να σε κάνουν να νιώθεις όμορφα όταν τα φοράς, τότε μία είναι η στάση. Vision Pro, εκεί θα πας. Στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα σε βοηθήσουν να διαλέξεις σωστά είτε ψάχνεις για γυαλιά ηλίου, είτε ψάχνεις για γυαλιά οράσεως, είτε ψάχνεις για φακούς επαφής. Χρειάζεται ιδιαίτερη λεπτομέρεια στο σχήμα, στο πώς κάθονται πάνω σου, δηλαδή να δεις ό,τι ακριβώς χρειάζεται, έτσι ώστε να πάρεις ένα γυαλί που να είναι αυτό ακριβώς, να νιώθεις ότι είσαι εσύ. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια έρχεται σε πολύ πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης, hey!
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
2: Προσέχουμε.
1: Προνοούμε.
2: Προτιμάμε Vision Pro.
1: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
2: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
3: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
4: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
5: Σάββατο 13 Ιουνίου, η νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σεινικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
6: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
11: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Είστε έτοιμοι!
3: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Με λίγα λόγια, όπως λέει και ο Νίκος Οικονομόπουλος, θα σου πω ότι λίγο πριν έρθω είχα όρεξη για παγωτό, παιδιά, με το που σηκώθηκα το πρωί. Οπότε τι έκανα. Λίγο πριν έρθω πέρασα Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Πήρα την αγαπημένη μου γεύση, αυτή την αλατισμένη καραμέλα. Και αυτό το τσουρέκι, παιδιά, έχει τη μία γεύση καλύτερη από την άλλη. Πήγαινε να δοκιμάσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια γεύση που θα τη ζητήσει και δεν θα την έχει. Έχει τα πάντα. Πήρα και το καφεδάκι μου στο χέρι γιατί δεν πρόλαβα να κάτσω εκεί. Αν εσύ προλαβαίνει όμως, πήγαινε Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, η πιο ωραία θέα, το πιο ωραίο μαγαζί, γιατί ηρεμείς, πραγματικά ηρεμείς, και νομίζω τώρα είναι η καλύτερη ώρα. Αν έχεις χρόνο βέβαια το απογευματάκι, παίρνε και για ένα κοκτέιλ Queen Vanilla, Μακαρίου 13. Ηλίας Βρετός, τα έχω βρει με τον εαυτό μου, έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Show FM 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Εγώ μπορώ να

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

Και φυσικά τα σπάμε εδώ στο καφέ με 104,8 και Αναστασία. Παρέακουμε ό,τι πιο νέο κυκλοφορεί και φυσικά την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Παιδιά, έχω να σας πω μια πάρα πολύ αστεία, αλλά ταυτόχρονα λίγο έτσι τρομακτική είδηση. Δεν ξέρω αν το άκουσες ότι ένας πιλότος οδηγούσε επί, βασικά πετούσε αεροπλάνο επί 17 χρόνια με πλαστό δίπλωμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ήσουν και εσείς σε κάποια από όλες αυτές τις πτήσεις και παιδιά τον έπιασαν τελικά εντελώς στοιχεία σε έναν έλεγχο ρουτίνας. Και μην φανταστείς ότι αυτό έγινε κάπου εδώ στην Ελλάδα. Όχι. Έγινε στην Αμερική, οπότε να ξέρετε ότι και εδώ καλά είμαστε. Παιδιά, καλά είμαστε. Κατερίνα Λιόλιο έρχεται αμέσως τώρα με το λογαριασμό και μετά σου έχω ένα τραγούδι. Από τα παλιά έχουμε πολύ καιρό να τα ακούσουμε. Μιχάλης Εμμυρλής και νομίζω ότι καταλαβαίνεις και δεν χρειάζεται καν να σου πω ποιο είναι.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Η πίπα τη ειρήνη. Πόσο καιρό έχουμε να τα ακούσουμε. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και επειδή το καλοκαίρι πραγματικά είναι εδώ και ένα πράγμα δεν πρέπει να μας λείπει από την παραλία, τα μαγιό. Για να νιώθουμε άνετα και όμορφα. Αν λοιπόν ψάχνεις μαγιό, beachwear και όλα τα καλοκαιρινά απαραίτητα για άντρες, γυναίκες αλλά και παιδιά, παίρνα μια βόλτα από Unicorn Κριεζόντου 41 στη Χαλκίδα. Πραγματικά αξίζει. Μεγάλη ποικιλία. Επιλογές πραγματικά για κάθε στυλ εξυπηρέτηση που θα σε βοηθήσει να βρεις ακριβώς αυτό που σου ταιριάζει. Θα βρεις πολλά πράγματα. Εγώ σε προειδοποιώ, θα πας για μαγιό και έχει και εσώρουχα. Έχει και υπέροχες πιτζάμες. Θα βρεις το ένα καλύτερο από το άλλο, οπότε συντονίσου. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Θοδωρής Φέρης και Πλάτη έρχεται σε πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
9: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
10: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
11: Μαρία,
12: τι είπες?
11: Πόλη,
12: τι είπες? Δεν άκουσα.
11: Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
10: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
11: Τι είπε το παιδί?
12: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
10: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
13: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
14: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
13: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
14: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
15: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
13: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
17: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquagym στο Κιμέλια Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό. Αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Κιμέλια Project. Πέμπτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα. Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
3: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Τι όμορφο μεσημεράκι Παρασκευής. Μόλις ξεκίνησε, είσαι εδώ, είμαι εδώ. Είμαστε στην καλύτερη μουσική παρέα, στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Την καλησπέρα μου στο Σάκη που λέει: πώς είμαστε, λέει, όλα power. Άμα δεν είσαι εσύ power, λέει, ποιος είναι. Λοιπόν, Σάκη μου, για να είσαι και εσύ power, σου αφιερώνω Κωνσταντίνο Αργυρό και Καμπάνες που έρχεται αμέσως τώρα και σου έχω πολλές και συνεχόμενες επιτυχίες. Καλησπέρα σε εσένα που συντονίστηκες μόλις τώρα. Δυνάμωσε ένταση και πάμε.

0: Είναι νούμερο ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
3: Rock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Η κυβέρνηση λοιπόν του Τραμπ αποχαρακτήρισε αρχεία για τα UFO και ανάμεσά του υπάρχουν δύο παράξενα περιστατικά, λέει, που καταγράφηκαν πάνω από το Αιγαίο. Η εξωγήινη ζωή
2: και είναι ανάμεσά μας. Ναι, το πιστεύω κι εγώ. Πάντα ήθελα να πάω με έναν εξωγήινο, δεν έχω πάει.
1: Τι θα ήταν το πρώτο πράγμα που θα τον ρωτούσες?
2: Θα του τράβαγα τα αυτιά. Γιατί είχε πει έναν έκδοτο. Είχε πει ένα ανέκδοτο ο Γιώργος κάποια στιγμή,
1: ναι,
2: για τους εξωγήινους που προσγειώθηκαν σε μια ταράτσα. Και άκουσε ένα ζευγάρι από κάτω το χαμό που γίνονταν στην ταράτσα και ανέβηκε να δει.
1: Ναι.
2: Και ήρθαν σε επαφή με εξωγήινους.
1: Ναι.
2: Και λένε τώρα οι εξωγήινοι με τους γήινους.
1: Ναι.
2: Θέλετε να ανταλλάξουμε τέρι, να δούμε πώς είναι ο έρωτας ο ένας με τον ένα, ο άλλος με τον άλλο. Και έτσι η γυναίκα πήρε τον εξωγήινο άντρα και ο άντρας πήρε την εξωγήινη γυναίκα. Κάνουν έρωτα όλη νύχτα. Το πρωί παίρνουν το μπύραυλό τους, το ούφο τους και φεύγουν. Και συναντιούνται στην κουζίνα τώρα ο άντρας με τη γυναίκα. Η γυναίκα ξεθεωμένη, έχει πάθει 45.000 εγκεφαλικά. Τι λέει, αγάπη μου, πώς πέρασες εσύ το βράδυ με τον εξωγήινο τον άντρα? Αγάπη μου, τι να σου πω. Εγκεφαλικό, την ώρα που κδίνεται, να, μια σταλιά, τι ρογαριδάκι. Και καταλαβαίνει ότι δεν μου άρεσε σαν οπτική και παίρνει το δεξί του αυτή, το τραβάει και γίνεται, αγάπη μου, 35 πόντους. Το κοιτάω όμως ότι είναι μακρύ και λεπτό και δεν μου άρεσε. Καταλαβαίνει και τραβάει το όλο αυτή και γίνεται, να, σαν σωλήνα στη 12.
1: Έλα, βρε Γεωργίτσα.
2: Και πέρασα, λέει, καταπληκτικά μοναδικά. Εσύ, αγάπη μου, πώς πέρασες, λέει, η γυναίκα στον άντρα? Τι να σου πω, αγάπη μου, όλο το βράδυ μου τράβαγε τα αυτιά.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: φαγητό, για ένα ντροσιστικό καφέ και για ένα απίστευτα τέλειο κοκτέιλ με θέα που θυμίζει καλοκαίρι από την πρώτη γουλιά. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
11: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
12: Stay salty at Tous Beach Bar and Water Ski Park.
13: Πολιτικά Ευβοίας.
14: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
15: Εσύ που θα είσαι.
14: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
16: What did you steal?
17: Secrets.
18: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
16: Are they people?
17: No.
16: Are they human?
17: Oh my God.
18: Αυτόν τον Ιούνιο.
19: This 79-year cover-up has to end.
18: Ημέρα αποκάλυψης.
19: You don't need to fear them.
20: I fear us.
18: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
21: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
22: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευοϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη.

0: Αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
3: Αλεμπινίσεις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Θοδωρής Φέρης και είπε στο καφέ με 104,8 και κορίτσια μου, πόσες φορές έχετε βρει το τέλειο φόρεμα και μετά ξεκινάει το μεγάλο ερώτημα και τώρα τι σουτιέν φοράω με αυτό. Αν έχεις με ανοιχτή πλάτη, με ένα νόμο έξω, στράπλες και έτσι ιδιαίτερα κοψίματα, ευτυχώς υπάρχουν λύσεις για τα πάντα. Στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα θα βρεις πολυμορφικά σουτιέν, στράπλες και έξυπνες επιλογές που να κάνουν κάθε ρούχο να εφαρμόζει τέλεια πάνω σου. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, γιατί το σωστό εσώρουχο δεν φαίνεται, αλλά φυσικά κάνει όλη τη διαφορά. Τι σου έχω τώρα, σου έχω Νίνο και Θεός. Έχουμε καιρό να τα ακούσουμε, το θέλαμε. Το αφιερώνω στη Μαρίνα που όπου κι αν είναι, όπου κι αν πάει, ακούει στο καφέ με 104,8. Την καλησπέρα μου να πω και στη Δήμητρα, αλλά και στη Βασιλική που μας ακούν από το αυτοκίνητο και πάνε εκδρομούλα. Κορίτσια μου να περάσετε τέλεια. 697-800-104,8 το τηλέφωνο του Viber. Περιμένω και το δικό σου μήνυμα να μου πεις πώς έχει ξεκινήσει η Παρασκευή σου και ποια είναι τα πλάνα σου για το Σαββατοκύριακο. Εγώ ετοιμάζω κάτι πάρα πολύ ωραίο.

0: Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

τα προσέχουμε όχι μόνο μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά. Είναι ο ήλιος τώρα μόνιμα στην καθημερινότητά μας. Είναι πάρα πολύ βλαβερός, το ξέρουμε όλοι. Οπότε ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου πραγματικά είναι απαραίτητο. Αν ψάχνεις σχέδια, χρώματα, επώνυμες επιλογές, κυρίως ποιότητα, αλλά και ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν να βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, τότε μία είναι η στάση που χρειάζεται να κάνεις Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Γιατί τα γυαλιά που φοράμε δεν είναι μόνο έτσι για να προστατεύουμε τα μάτια μας, να θυμίσουμε ότι αναδεικνύουν και το στυλ μας, οπότε είναι πάρα πάρα πολύ απαραίτητα. Vision Pro Ερμού 51 Χαλκίδα 2221-088-53. Πέτρος Ιακωβίδης για να χορέψουμε αμέσως τώρα, έτσι έχεις μάθει εδώ στον Shock FM 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Τα βέντο και η διαδά μου για σένα. Για σένα, Φωτεινή μου, για σένα. Αφιερωμένο στη φίλη μου, τη Φωτεινή, που μου λέει: περιμένω δέμα με courier, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Και τη λέω: καλά, τη λέω, τσέκαρε λίγο, γιατί συνήθω αυτή είναι αρκετά γρήγορη. Το ψάχνει λοιπόν και τι ανακαλύπτει. Ότι το δέμα είχε φτάσει, αλλά δεν είχε φτάσει εκεί στο χώρο τη. Είχε φτάσει ακριβώ δίπλα στη δουλειά τη, σε ένα κέντρο φροντίδα. Εμένα το ερώτημά μου είναι ένα. Κολάν, σορτσάκια και αθλητικά είδη δεν του φάνηκε έτσι λίγο περίεργο, ότι ίσω να μην ταιριάζουν ακριβώ με το συγκεκριμένο περιβάλλον. Εσένα σου είχε τύχει να σου κάνουν λάθο με την courier και με την αποστολή του. Στείλε μου το μήνυμά σου στο 697-800-1048 να μου πει αν ακριβώ είχε γίνει και τι ακριβώ είχε γίνει. Στο καφέ με 104,8 Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, σε πολύ λίγο και εγώ επιστρέφω.
1: Αν το αλλάξει τώρα, σίγουρα θα χάσει το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν.
9: Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις.
8: Αλουμίνιο, σίδηρος.
9: Και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
8: Άρα ξεκινάμε.
9: Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις.
8: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral de Dusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
10: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του Παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου υποδεχόμαστε τους Aurora Duet σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
11: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ηλιόλου στο μεσημεράκι Παρασκευή και είμαστε εδώ παρέα. Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα, για πόσο ακόμα θα είναι μάλλον ηλιόλου στο. Γιατί και σήμερα και αύριο δίνει κάτι βροχούλε. Να σου πω την αλήθεια, με κούρασε αυτό ο καιρό. Γι' αυτό και σου βάζω Νίκο Οικονομόπουλο που έρχεται αμέσω τώρα. Κουράστηκα να σ' αγαπώ. Όμω συνεχίζω με καλοκαιρινή διάθεση Άννα Βίζη και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και εγώ θα επιστρέψω με Γιώργο Σαμπάνη το ολοκένουργιο και το καινούριο μου κόλλημα. Παιδιά, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Εάν στο σπίτι σας υπάρχουν εντάσεις, νεύρα ή συχνή τσακωμή, θα κάνετε κάτι το οποίο το διάβασα στο TikTok. Είναι πολύ ωραία ιδέα.
2: Πάμε.
1: Η κυρία Θεανού λοιπόν λέει: βάλε μέσα στη σκούπα σου την ηλεκτρική σταγόνες.
2: Βάλε ένα βλήμα, λέει. Σημάδεψε τον σύντροφο σου.
1: Γιώργο.
2: Και ρίχνει του μπαφ.
1: Γιώργο. Σε ένα μικρό βαμβάκι ρίχνουμε λίγες σταγόνες λεμόνι και λίγα κομμάτια χοντρού αλατιού Ιμαλαΐων.
2: Μάγια θα κάνουμε.
1: Όχι.
2: Α.
1: Το λεμόνι λέει συμβολίζει τον καθαρισμό, τη φρεσκάδα.
2: Έχουμε πλακωθεί στα πινελίγια. Και του πει άλλη. Μισό λεπτό. Να ανάψω τη σκούπα να αρχίσει να ρουφάει. Τι να ρουφάει. Τον καυγά.
1: Καθώ σκουπίζει,
2: ναι.
1: Περίμενε.
2: Ναι.
1: Κάντο με πρόθεση αγάπη και ηρεμία και από μέσα σου θα λε. Καθαρίζω αυτό το χώρο από ένταση και θυμό. Καθαρίζω αυτό το χώρο από ένταση και θυμό.
2: Από μέσα τη λέει με το μαλάκα που έχω μπλέξει. Γαμώ το κερατό μου. Πού το βρήκα τον άχρηστο. Όλες έχουν έναν που βοηθάει. Εσύ σκουπίζεις τώρα, έτσι. Κάτσε αγάπη μου. Να σου ρουφήξω λίγο το κακαπνεύματα από πάνω σου.
1: Εντάξει, μπορεί να έχει μπει κάποιο άλλο κακοπνεύμα. Μία τρίτη εθέρια ύπαρξη και να τη διώξω με το αλάτι και το λεμόνι.
2: Αυτό περιμένεις εσύ να πει.
1: Έλα σου πω, δεν μπορώ ρε φίλε άλλο μαζί σου.
2: Έχει γκόμενα ο άντρας σου. Αλάτι και λεμόνι. Και εξαφανίστηκε.
0: Πού πάνε. Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

δίψα που νιώθα χερό ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Το νέο μου κόλλημα από Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα. Φυσικά το έχουμε εδώ παρέα στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και σε εγώ, σαν γνήσιος δίδυμος, ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ στο Queen Vanilla. Ότι είναι από τα μέρη, παιδιά, που δεν έχουν μόνο μία ώρα. Γιατί εμένα και η διάθεσή μου αλλάζει. Δηλαδή, μπορεί να θέλω να βγω το πρωί, μπορεί να θέλω να βγω το απόγευμα, μπορεί να θέλω να βγω το βράδυ. Γενικότερα, μπορεί να θέλω διάφορα. Οπότε το πρωί μπορώ να πάω για τον καφέ μου, το μεσημέρι, το απόγευμα για παγωτό, βάφλα ή έτσι κάποιο γλυκάκι και το βράδυ για υπέροχα κοκτέιλ με χαλαρή διάθεση και θέα την παραλία της Χαλκίδας. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας, αν είσαι κι εσύ σαν και εμένα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
1: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
4: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου, βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη, απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853.
7: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
9: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
10: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
9: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
10: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
9: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
10: Είναι η παρέα,
9: οι αγώνες,
10: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
7: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
10: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
13: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
12: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
13: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
12: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
13: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
12: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
13: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
12: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
13: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
12: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
13: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
12: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
13: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
12: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
13: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
12: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
13: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
12: Και ακριβώς απέναντι.
13: Και λίγο διαγώνια.
12: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
13: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
12: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
13: Ανάποδα ρε Γιώργο.
12: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
16: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
17: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
18: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
15: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
19: Είστε έτοιμοι?

0: Απόν και ρεμπέτικο αφιερωμένο στην Άννα που το ζήτησε. Σο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και αν ετοιμάζεσαι για το γάμο σου ή αν ψάχνεις ένα όμορφο δώρο έτσι για τη μέλουσα νύφη, θα βρεις το Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα υπέροχες νυφικές ρόμπες και νυχτικά. Και για αυτές τις ξεχωριστές στιγμές της προετοιμασίας, πάρα πολύ όμορφες κομψές επιλογές, πάντα η καλύτερη ποιότητα. Και οι άνθρωποι εκεί θα σε βοηθήσουν να σε εξυπηρετήσουν να τα βρεις όλα. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Και μια και λέμε για γάμους και νυφικά, Κωνσταντίνος Αργυρός και καμπάνες για να χορέψουμε εδώ παρέα.
1: Σοκ FM 104,8. Σήμα. Καμπάνα.

Λίλα και Τόκελ, ποιο να σου το πει και εμένα ποιο να μου το πει, παιδιά, ότι κάποια στιγμή θα έπαιρνα γυαλιά τύπου μοιοπία χωρί να έχω μοιοπία. Αυτό πιο παλιά, εντάξει, τώρα τα φοράω τα γυαλάκια μου, τα έχω πάρει. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρει τα πιο ωραία σχέδια, τα πιο ωραία χρώματα, γιατί είναι, παιδιά, πραγματικά και μια ωραία λύση για να αλλάξει τελείω το στυλ σου. Μιλάμε για την εικόνα σου και στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα βρει τα πάντα από γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεω, φακού επαφή, μοντέρνα σχέδια, χρώματα, επιλογέ που ταιριάζουν πραγματικά σε κάθε πρόσωπο και σε κάθε διάθεση. Είτε μιλάμε για ήλιο, είτε για καθημερινή χρήση, το σωστό ζευγάρι γυαλιά κάνει πάντα τη διαφορά. Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο, έρχεται αμέσως τώρα να το ακούσουμε εδώ παρέα. Σοκ FM 104,8.

0: Λαλαλα, ο Σόκαφε με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το Λαλαλα.
0: Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.
2: Γεια σας, είμαι ο Σταν. Και σας θέλω εδώ, στο Σόκαφε 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, παιδιά. Σταν και σε θέλω εδώ. Σας θέλω όλους εδώ. Στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Έχουμε φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Θα ρίξει βροχούλα και σήμερα και αύριο. Αν δεν έχεις σκοπό να βγεις από το σπίτι, θα σου προτείνω εγώ μια πάρα πολύ ωραία ταινία που είδα χθες στο Netflix. Λέγεται Έρωτα στο γραφείο. Είναι καινούρια με την Τζένιφερ Λόπες. Νομίζω λέγεται Office Romance. Αν δεν κάνω λάθος στα αγγλικά, αν το έχεις στα αγγλικά, τέλος πάντων το Netflix. Μπες να τη δεις, πάρα πολύ ωραία. Έχει πάρα πολύ πλάκα για να περάσεις όμορφα το Σαββατοκύριακό σου. Ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν πας, στο καφέ με 104,8 μας ακούς μέσα από το La La La Radio.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948-55-99-69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22-210-20-145.
10: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
10: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
10: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
10: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
10: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
11: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
12: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
11: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
13: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Waterski Park.
14: Πολιτικά ευβίας.
3: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
14: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
15: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972-150-208.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Είμαστε την Παρασκευή, σας είπα ότι θα πάω στο σπίτι του αγοριού μου να γνωρίσω τους γονείς. Ωραία, πήγα εκεί, καθίσαμε, με κεράσανε, τους πήγα και κοκάκια. Κάποια στιγμή με μπούρου μπούρου του ροντούρ, με τη μαμά τα βρήκαμε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή έρχεται ο μπαμπάς του νεαρού. Του αγοριού μου δηλαδή. Και μου λέει ρε παιδί μου, ρε Γιώργητσα μου λέει, πώς θα βγάζεις το μήνα. 5500. 5000 μου λέει, δίνω εγώ στο γιο μου να περάσει τον μήνα. Ναι, του λέω, μαζί με αυτά 5500.
3: Έλα μου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.
4: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις σκληρή μόνα.

0: με το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες θα τον αλυμπινήσει λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι grande panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
10: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
11: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
10: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
11: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
12: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
13: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
10: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
14: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
15: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
16: Εσύ που θα είσαι.
15: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
17: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς κι εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
18: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
19: Αντάβεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
18: Στην τράπεζα πήγες?
19: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
18: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
19: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
18: Και αυτή σου μύρισε?
19: Αυτή κι αν μου μύρισε.
18: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
19: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
18: Στον Αλεμπινίση?
19: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
18: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
19: Εντάξει, θα φας τώρα?
18: Όχι.
19: Θα φας?
18: Όχι.
19: Θα φας?
18: Ναι.
19: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
18: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
19: Και ακριβώς απέναντι.
18: Και λίγο διαγώνια.
19: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
18: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
19: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
18: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
19: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Rock FM.
1: Σημερώνει η μέρα, φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

0: μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή και μονάχα τρεις λέξεις.
1: Σοκ FM.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του Παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου υποδεχόμαστε τους Aurora Duet σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο Παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Παραμυθένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
7: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
8: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
9: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: What did you steal?
11: Secrets.
12: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
10: Are they people?
11: No.
10: Are they human?
11: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
13: This 79-year cover-up has to end.
12: Ημέρα αποκάλυψης.
13: You don't need to fear them.
14: I fear us.
12: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
15: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
18: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
18: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
18: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
18: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
3: Μαρία, τι είπες?
4: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
3: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα.
4: Πάμε Optics Poly.
5: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
3: Τι είπε το παιδί?
4: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
5: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
6: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
7: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
8: Space Oldie at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
9: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
10: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
9: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω.
10: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινήσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
9: Βρε σου λέω στον Αλυμπινήσι είμαι και πήρα και να φάω.
10: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
9: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
10: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
9: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
10: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
9: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
10: Τον Αλυμπινήσι εσύ.
9: Κι εγώ τον Αλυμπινήσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
10: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
9: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
10: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
10: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
13: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
14: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
15: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
12: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
16: Είστε έτοιμοι?

0: Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ και

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 60 46 92.
7: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
8: Destral Δεδούσης. Το έχει.
7: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
8: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
7: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
8: Destral. Το έχει.
7: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
8: Είπαμε. Destral. Το έχει.
7: Και κάτι για τον κήπο.
8: Το έχει πριν το ζητήσει.
7: Destral ΑΒΕ, αφή Δεδούση.
8: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
7: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
8: Τηλέφωνο 22950 35005.
9: Δεν είναι απλώς πλατσούρισμα, είναι εμπιστοσύνη. Είναι αυτοπεποίθηση. Είναι οι βάσεις για ένα παιδί που μεγαλώνει με σιγουριά. Baby and Kids Swimming στο Κυμέλια Project. Για βρέφη από 6 μηνών και παιδιά κάθε ηλικίας. Με πιστοποιημένους προπονητές, ζεστό νερό και απόλυτη ασφάλεια. Γιατί το νερό μπορεί να γίνει ο πιο ασφαλής του σύμμαχος. Κυμέλια Project. 5ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Κάθε παιδί έχει τη δική του πρώτη βουτιά. Απλώς φρόντισε να γίνει σωστά.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery. 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop. Πάει παντού.
6: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
12: Εσύ που θα είσαι.
11: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
13: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
12: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρα.

Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι τέσσερις παντρεμένοι που λένε παιδιά και πάνε για ψάρεμα. Εκεί που μαζεύονται σε ψαρέματάκι και τα λοιπά, αρχίζουν να συζητάνε μεταξύ τους. Καλά, λέει ο πρώτος, παιδιά, δεν πιστέψετε τι υποσχέθηκα στη γυναίκα μου να κάνω για να μπορέσω να έρθω αυτό το σουκού για ψάρεμα. Υποσχέθηκα να βάψω όλο το σπίτι μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Άσε ρε, του λέει ο δεύτερος, άσε ρε, του λέει. Εγώ υποσχέθηκα και να έρθω για ψάρεμα ότι θα χτίσω ολοκένουργια πέργολα για την πισίνα, ρε. Πω, καλά, λέει ο τρίτος, με δουλεύετε, ρε, με δουλεύετε. Εγώ, παιδιά, της υποσχέθηκα να κάνω πλήρη ανακαίνιση στην κουζίνα μαζί με τις ηλεκτρικές συσκευές. Μπας και έρθω αυτό το Σαββατοκύριακο για ψάρεμα. Αφήστε, ρε, παιδιά. Ο τέταρτος της παρέας δεν μιλάει. Τον κοιτάνε οι άλλοι τρεις, του λέει τι είναι, ρε, φίλε. Εσύ δεν μιλάς. Θες να μας πεις, ρε, φιλαράκο, ότι εσύ δεν υποσχέθηκες τίποτα για να έρθεις για ψάρεμα αυτό το Σαββατοκύριακο. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, έβαλα ξυπνητήρι σήμερα το πρωί κατά τις 5.30. Την ώρα που άρχισε να βαράει το ξυπνητήρι, γυρνάω στο γυναίκα μου και της λέω σεξάκι ή ψάρεμα. Μου λέει πουλόβερ να πάρω και φύγα.
0: Γιώργος και Μαρία. Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το νέο Tokove Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Tokove Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Πούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και

0: επισκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Εινικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
6: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω σαν να λιμπινήσει? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με το να λιμπινήσει στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στο να λιμπινήσει?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινή σε χάνω.
7: Εντάξει, τα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Όχι.
7: Τα φας?
6: Ναι.
5: Αλυμπινήσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
5: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
5: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
5: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσι θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
5: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσι θα φας.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: μουσική παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
9: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Μαμά, θέλω περιποίηση.
13: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
12: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
13: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
14: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου υποδεχόμαστε τους Aurora Duet σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Θένιο. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
15: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
16: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
17: Πολιτικά Ευβοίας.
18: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
19: Ε, πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
18: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
19: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
18: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
19: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
18: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
20: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
21: Για το πάρτι του μικρού.
22: Για την επέτειό σας.
23: Για την προαγωγή της.
22: Για τα γενέθλιά του.
24: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
22: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
24: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
22: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
24: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
1: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
1: Α, καλά, θα το δω από το story.
2: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
1: Πρέπει να καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μαζί σένα το λέω. Ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με φλερτάρει κανένας σε μένα σήμερα?
1: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θα με φλερτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
2: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πως είστε? Και εκεί που πήγα να χαρώ που είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, τσάκ σου σκάει και πέφτουν social, πέφτει messenger, πέφτει facebook,
1: πέφτει
0: τα πάντα, όλα πέσανε.
1: Πώς σηκώνονται τώρα αυτά?
0: Δεν θα σηκωθούν, τι θα γίνει?
1: Κάποια στιγμή θα σηκωθούν.
0: Θα αναγκαστούμε να
1: μείνουνε.
0: Θα αναγκαστούμε να μιλάμε μαζί τώρα.
1: Πω, εσύ, τι θα κάνουμε?
0: Θα αναγκαστείτε να μιλάτε με το διπλανό σας, με τον άντρα σας, με τα παιδιά σας, να γνωριστείτε καλύτερα μέσα στο σπίτι.
1: Θύμιζε μου πώς σε λένε. Α, ναι.
0: Έχουν πέσει τα πάντα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν ευθύνεται κάτι στην Ελλάδα λόγω της κακοκαιρίας, ας πούμε, αν είναι γενικό το φαινόμενο, αν προέρχεται απ' έξω κάτι τέτοιο τώρα και πέσανε τα social.
1: Δεν ξέρω. Πώς είπε ο κύριος Μητσοτάκης τίποτα χθες? Είχε μια συνέντευξη.
0: Αμάν ρε εσύ τον άνθρωπο, ρε, μην τον κακολογείς, βρε.
1: Δεν ξέρω, σκέφτομαι διάφορα.
0: Βάιμπερ έχουμε όμως.
1: Έχουμε.
0: Βάιμπερ έχουμε. Θα στείλετε μηνύματα. Μια χαρά. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Το Βάιμπερ όρθιο.
0: Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας, Παρασκευούλα εδώ, στο καπογεύματα, από τις 5 έως τις 8, όπως άλλωστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 8 περνάμε πολύ πολύ πολύ καλά και λέμε και τι δεν λέμε. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Δήμος Αναστασιάδης έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Σοκ FM 104,8.

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σήμερα τελείωσαν και τα σχολεία.
1: Α, σήμερα τελείωσαν.
0: Ναι, εντάξει, τη Δευτέρα θα πάμε. Θα πάρουμε τα ενδεικτικά μας, θα πάρουμε τους βαθμούς μας. Αν και δεν παίρνουμε βαθμούς στην πρώτη δημοτικού, αλλά θα πάμε, ρε παιδί μου.
1: Θα πάρετε Α, α πούμε.
0: Β, ξέρω εγώ, Γ. Δεν έχει τώρα τέτοια. Έχει τέτοια.
1: Όχι,
0: στην πρώτη δημοτικού δεν έχει καθόλου βαθμούς.
1: Ούτε αυτοκολλητό.
0: Αυτοκόλλητο μπορεί να έχει. Ναι, αυτοκολλητάκια κάτι θα πάρουμε. Σήμερα λοιπόν τελείωσαν εξετάσεις και στα λύκεια. James Bond. Ο George Clooney διάλεξε τον επόμενο 007 όταν ρωτήθηκε, θέλω να σου πω. Ποιον στηρίζει για το ρόλο, τον άντρα της Dua Lipa.
1: Α, τι λες τώρα, γιατί είναι ηθοποιός. Α, ηθοποιός, ναι.
0: Αυτά δεν τα λέγαμε, βρε, την προηγούμενη εβδομάδα ότι παντρεύτηκε τον υποψήφι. Τα έλεγα, ποιο έχει μαλλιάσει.
1: Βρε, το θυμάμαι αυτό. Δεν θυμάμαι ότι είναι ηθοποιός.
0: Μα το είπα. Ότι είναι και υποψήφιος για τον ρόλο 007. Αμάν πια, δεν με παρακολουθείς καθόλου σε αυτή την εκπομπή. Καθόλου. Τσάμπα τα λέω, τσάμπα. Έρευνα λέει: η παγκόσμια κατανάλωση αλκοόλ θα μειωθεί μέσα στην επόμενη δεκαετία.
1: Τι
0: θα μειωθεί. Εκεί που περιμένουμε να αυξηθεί. Θα βγει κάτι άλλο να δει.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Θα πνίγουμε τον πόνο μας κάπου αλλού. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν ξέρω. Πάντως κάπου αλλού θα πνίγουμε τον πόνο μας. Ανδρουλάκης, τώρα που έρχονται εκλογές, δεν ξέρω βέβαια πότε θα έρθουν. Βγαίνει ο καθένας και λέει: τάζει διάφορα. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν τάζει δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μεταφοράς για όλους μέχρι 24 ετών.
1: Δεν μας πιάνει
0: εμάς, αλλά τουλάχιστον αυτό κάνει. Ο σεφ Κυριάκος Μητσοτάκης, το ξέρεις ότι υπάρχει σεφ που τον λένε Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Πω από τον άτυχο. Και έχει δουλειά.
0: Έλα ρε, σταμάτα. Εξηγεί λέει πως είναι να έχεις ίδιο ονοματεπώνυμο με τον πρωθυπουργό. Και όμως σε πληροφορώ, ανοίγουν οι πόρτες και οι δημόσιες υπηρεσίες διάπλατα.
1: Τι λες ρε, εσύ ρε, το τυχερό. Τελικά τυχερό.
0: Άρα Ανδρέα μου, λάθος επίθετο έχεις, πουλάκι μου.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Νίκο. Πήγε ο Ανδρέας, λέει, Θοδωρίδου και πέσανε όλα. Γιατί το λέει αυτό, κακία.
1: Γέλατε, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Ποιος πήγε, α ναι.
0: Α, καλώς τον Γεφύρ, τι κάνεις.
1: Τι έγινε,
0: τον διώξαμε γιατί είναι γκαντέμις. Πέσανε τα σώσια.
1: Ωπορε, εσύ την κατεμόσκυλο. Τον είχα πάρει χαμπάρι εγώ, ρε. Αλλά δεν ήθελα να σου το πω. Τέλος πάντων, τι με ενδιαφέρει εμένα, δεν θέλω να βάζω και να κάνω και ίδιες.
0: Όχι βέβαια. Εμείς στη δουλειά μας κοιτάμε εδώ.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Τι καιρός κι αυτός.
1: Αφού στο είχα πει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή ότι τα είχες πει.
1: Ναι, εντάξει, το είχα πει για το Σάββατο.
0: Αλλά εμείς δεν κρατάμε μικρό καλάθι όταν μιλάς, να σου πω την αλήθεια. Γιατί λέμε τώρα εντάξει, θα το πετύχει, δεν θα το πετύχει, αλλά τελικά. Τελικά έπεσες μέσα.
1: Ναι, τώρα βρέχει, παιδιά. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες περιοχές που δεν βρέχει, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ έχω μιλήσει με κάποιον, μίλησα με ένα φίλο μου στην Κάνηθο και δεν βρέχει.
0: Τώρα μίλησε.
1: Όχι, πριν, ρε. Πριν. Και μετά μίλησε με έναν κόσμο τέτοιο και βρέχε. Κάτω στο κέντρο.
0: Είναι αναπεριοχές.
1: Ναι, μωρέ, είναι τώρα το σύννεφο, ξέρεις.
0: Είναι το σύννεφο, φέρε βροχή. Τέλος πάντων, για πες μας, τι δείχνει τέλος πάντων. Θα βρέχει απόψε συνέχεια.
1: Ναι, βρε, θα βρέχει.
0: Σου λέω, χαμός θα γίνει. Ναι, και αύριο,
1: Και αύριο. Καλά, αύριο θα γίνει χαμός, να ξέρεις. Είσαι κανείς κάτι για αύριο.
0: Για αύριο, όχι κάτι σημαντικό. Την Κυριακή όμως θέλει οπωσδήποτε να έχει καλοκαιρία. Οπότε για πες.
1: Κυριακή θα φτάσει 30 βαθμούς, να ξέρεις.
0: Πολύ
1: ωραία. Τώρα είναι 25, αύριο θα φτάσει 31. Ναι, αυτό.
0: Θες να μας δώσεις ένα μικρό τυράκι για την άλλη εβδομάδα, γιατί κάτι άκουσα το ότι θα έχουμε καύσωνα την άλλη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, επειδή εγώ ξέρεις, είμαι ψαγμένος και δεν μην νομίζω ότι τα λέω έτσι όπως να είναι.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Αν δεν φτάσει 34.

0: Έτσι.
1: Τρίτη 35, Τετάρτη 31, δηλαδή θα καούμε ζωντανή.
0: Τι να σου πω, φιλάκι.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Ο παππούς μου έλεγε, ρε παιδί μου, όταν ήταν ο Τιτανικός, προειδοποιούσε τους πάντες από την αρχή ότι το πλοίο θα βυθιζότανε. Αλλά εκείνοι όλοι τον αγνοούσαν. Ο παππούς μου πάλι προειδοποιούσε ξανά και ξανά ότι το πλοίο θα βουλιάξει. Και πολλοί από αυτούς θα πεθάνουνε. Αλλά αυτοί πάλι σιωπηλοί τον αγνοούσαν. Και ξανά, μάνα, και τους ξανά έλεγε, ρε παιδί μου, και ξανά ότι το πλοίο θα βυθιστεί, θα πεθάνουν πάρα πολλοί. Και ξανά και ξανά και ξανά, μέχρι που τον έδιωξαν από το σινεμά.
0: Γιώργο! Ρε, δεν μπορώ, θα φύγω, ρε Γιώργο, δεν μπορώ σήμερα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 4692.
3: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
4: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
5: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
6: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
7: Αγιέχ. Summer Camp Edition.

0: δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 5:30.
0: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
4: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Παρακαλώ.
3: Μαρία.
2: Έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
2: Ναι.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Παρακαλώ.
3: Έλα, Μαρία.
2: Ναι, έλα.
3: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
2: Παρακαλώ.
4: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
5: απογεύματα. Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8, απογευματάκι Παρασκευής και όλος ο κόσμος έχει μπει σε ρυθμούς Μουντιάλ.
6: Έλα ρε.
5: Ακόμα και το Google, οποίο έχει βάλει και ροζ μπαλίτσα και πράσινη μπαλίτσα και ένα ποδοσφαιριστή να κλωτσάει την μπαλίτσα.
6: Μπράβο. Τι, σε σένα έχει βάλει ροζ.
5: Σε μένα έχει βάλει ροζ.
6: Σε μένα έχει βάλει μπλε. Είναι για τα κουρτσάκια το ροζ.
5: Πράσινο δεν ήταν πριν.
6: Όχι, πράσινο ήταν το πίσω. Μπλε ήταν από εκεί.
5: Εμένα ήταν παιδιά ροζ. Πού το καταλαβαίνει.
6: Ναι, δεν ξέρω.
5: Απίστευτο, ξέρει. Τέλος πάντων, όλος ο κόσμος σε ρυθμούς Μουντιάλ. Αγαπημένα μου κορίτσια, πόσο πολύ σας καταλαβαίνω εσάς που οι άντρες σας, οι σύντροφοί σας είναι κολλημένοι με την μπάλα. Και τώρα για ένα μήνα περίπου, ένα μήνα και κάτι, ναι. Πόσο θα διαρκέσει το Μουντιάλ, δεν ξέρω και στο ακριβώς. Νομίζω μέχρι 15-17
6: Μπράβο.
5: Ιουλίου.
6: Έτσι.
5: Θα βγαίνετε μόνες σας, θα θυμηθείτε πάλι τις φίλες σας.
6: Μπράβο. Το σπίτι θα μυρίζει πίτσα και μπύρα.
5: Οι άντρες θα εξαφανιστούν από το. Από τις κοινές εξόδους που Μπράβο. Κάνατε σε συγγενείς, φίλους κτλ.
6: Να κάνουν όλη κοιλιά.
5: Έχω μία φίλη πραγματικά που επικοινωνήσαμε πριν λίγες μέρες και μου λέει: Ελένη μου, τι θα κάνεις τώρα που θα ξεκινήσει το Μουντιάλ, να βγαίνουμε, να τα λέμε.
6: Καλά, να τα βγούμε.
5: Είδες τελικά το Μουντιάλ. Ενώνει πάλι τις γυναικείες φιλίες.
6: Άντε, κανονίστε να βγούμε.
5: εσύ τι δουλειά έχεις.
6: Εγώ δεν βλέπω μπάλα.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Αύριο γαύριο γάμος γίνεται.
1: Αντί για σήμερα.
0: Αντί για σήμερα το έκανα αύριο. Τι να κάνω, αφού αύριο παντρεύεται το κορτσούδι αυτό.
1: Σοπαρε, πια.
0: Η Δανάη Μπάρκα.
1: Απού.
0: Παντρεύεται τον καλό τη, τον Φάνη, τον Μπότσι. Εν τω μεταξύ, εγώ αυτό το παλικάρι δεν το έχω δει. Δεν ξέρω πώς είναι.
1: Ναι, εγώ το κάπτω.
0: Καλός, ωραίο. Ομορφόπεδο.
1: Καλενέζο.
0: Μπράβο. Ετοιμαζόταν πολύ καιρό. Μάλιστα, είπαμε και χθες προχθές ότι ήθελε να χάσει και 11 κιλά για το γάμο, αλλά δεν τα πρόλαβε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι κούκλα και έτσι. Στη Μεσσηνία θα γίνει ο γάμος υπό άκρα μυστικότητα, λέει, και με αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα.
1: Για να μην έχουμε επεισόδια.
0: Γιατί ρε παιδιά τόσο αυστηρότητα, δεν κατάλαβα. Τόσο αυστηρά μέτρα εννοώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, από το περιβάλλον της παρουσιάστριας, η Δανάη Μπάρκα θέλει τη συγκεκριμένη μέρα να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, να τη ζήσει αποκλειστικά με τα αγαπημένα της πρόσωπα, χωρίς απρόσκλητες παρουσίες, κάμερες και αδιάκριτα βλέμματα. Πολλού security έχει βάλει.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλού security.
1: Σοπαρέ.
0: Έλεγχοι και φόβοι, για, και φόβοι, λέει, φόβος για drones. Ρε παιδιά, συγγνώμη.
1: Τι drone,
0: παιδιά, συγγνώμη.
1: Στατού.
0: Παιδιά, συγγνώμη. Η Δανάη Μπάρκα παντρεύεται, όχι η Ατζελίνα Τζολί. Εντάξει, το κορίτσι. Δεν θέλω να πω το ότι δεν είναι διάσημη και ωραία κτλ. Αλλά. Μήπως έχουμε ξεφύγει λίγο.
1: Εδώ η Dua Lipa έδινε λεφτά στους γείτονες τώρα.
0: Πες ρε εσύ.
1: Ναι, και εγώ συμφωνώ πιο πολύ με την Μπάρκα, να ξέρεις. Ναι, τώρα να πηγαίνουν τώρα οι χιλιάδες που έχεις δει από πέρσι, πρόπερσι. Α, όχι.
0: Άσε με μωρέ και εσύ τώρα.
1: Άσε με τώρα.
0: Άσε με μωρέ, απ' τη μία κάνουν τα πάντα για να γίνουν διάσημοι και μόλις γίνονται.
1: Άσε με σου, την έχω πατήσει. Έφερα τώρα κάτι χιλιάδες, κάτι τέτοια ότι να είναι και μου φέραν κάτι κατσαρόλες. Δεν ξέρω τι κάνω. Άσε με τώρα.
0: Σίφλερ.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων.

0: Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Και αχ, Ρία μου, τι σούμελε να πάθει.
1: Τι έγινε, καλέ.
0: Δεν ξέρει τώρα τι είναι να σου λέει ο καλό σου, ναι, και να το δηλώνει και δημόσια όταν ρωτήθηκε από κάποιου δημοσιογράφου. Μιλάω για τον κύριο Δημήτρη Αλεξάνδρου.
1: Ναι.
0: Ο οποίο είπε, όταν τον ρώτησαν για το τραγούδι, είπε ότι δεν μ' αρέσει το καινούργιο τραγούδι τη Ρία.
1: Ο
0: Δημήτρη, ποιο το
1: πει. Τι λε, κυρά μου.
0: Αλλά παρόλα αυτά, λέει, καταλαβαίνω το ότι πρέπει να βγάζει και τέτοια κομμάτια.
1: Ναι, α, δεν του άρεσε καθόλου δηλαδή.
0: Ε, προφανώς για να το δηλώσει ρε η Αντρέα και να το πει και δημόσια, με κοροϊδεύει.
1: Καλά, εγώ άμα τον είχα θα το χώριζα.
0: Λες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είναι αιτία χωρισμού αυτή τώρα.
1: Ναι. Ή ο άνθρωπος.
0: Γιατί ο άνθρωπος είπε την αλήθεια του όμως. Αντί να εκτιμήσει την αλήθεια, πρέπει να μάθεις να εκτιμάς και τις αλήθειες του συντρόφου.
1: Ναι, ναι, να το πεις, αλλά να το πεις μεταξύ σας, όχι δημόσια. Κατάλαβες. Τώρα επηρέασε κόσμο τώρα αυτός.
0: Λες.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι, καλά τα λες. Καλησπέρα, Αντρέα. Άλλος είναι ο ονόματός σου, ο οποίος δεν ασχολείται καθόλου, λέει, μα καθόλου με το ποδόσφαιρο.
1: Α, ναι,
0: ορίστε. Το έχει το όνομα, φαίνεται. Το έχει το όνομα. Καλησπέρα και στο Νεκτάριο, κάτσε να βάλω γυαλί. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα το πρόγραμμα, λέει, έχει ταξίδια. Μίντεο, Αθήνα, μέσω Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησα, λέει, από το πρωί, από το πρωινό παρέα και τώρα είστε κι εσείς. Oh. Τι ωραία. Όλη μέρα.
1: Όλη μέρα.
0: Και ακούς και την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Τι άλλο θες.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την Μοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρ' τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
10: Εσύ που θα είσαι.
9: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com.
11: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral Δεδούση. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Δεδούση. Η βάση για κάθε κατασκευή.
10: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας, Θα Ξαναβγεί ο Ήλιος Αλέξανδρος, διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Απογευματάκι Παρασκευής πάει. Τι φάγαμε και αυτή τη βδομαδίτσα. Και πάμε βούρια Σαββατοκύριακο για το φοβερό τουζ στα πολιτικά Ευβίας. Εκεί όπου θα περάσουμε υπέροχα. Ωραία ατμόσφαιρα, DJ sets, υπέροχη μουσική, μοναδικά κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα και παρέες που ξέρουν να περνάνε πραγματικά καλά. Ακόμα και αν ο καιρός μας θα χαλάσει αύριο το πρωί, άκουσα ότι μετά το μεσημέρι. Τώρα με περίμενε τον κεφίρ. Άκουσα ότι μετά το μεσημέρι αύριο θα φτιάξουν τα πράγματα, δεν θα έχουμε βροχές. Οπότε Σαββατόβραδο, ό,τι καλύτερο. Στο τουζ, στα πολιτικά, μαζί με την παρεούλα μας, να περάσουμε υπέροχα.
1: Ισχύει, ναι, και εγώ αυτό άκουσα, ξέρεις, θα φτιάξει ο καιρός.
0: Ναι, όντως. Επανήλθε, έλα ένα χειροκρότημα. Επανήλθανε, παιδιά, ήρθανε τα σώσια.
2: Σηκώθηκε, μας μπήκε.
0: Πω, τι ήταν αυτό το άγχος. Μα καταλάβαινα το άγχος σας. Πω, δεν έχω Facebook, δεν έχω Instagram, δεν έχω αυτό, δεν έχω το ένα.
1: Πω, ούτε θερμίδα μπορούσα να στείλουμε.
0: Δεν έφταιγε μόνο η Ελλάδα. Βέβαια, Messenger, Instagram και Facebook, προβλήματα σε πολλές χώρες και στην Ελλάδα βέβαια είχαμε πολλά θέματα, αλλά τώρα σιγά σιγά επανέρχεται. Ναι. Είχαν κατέβει σελίδες, είχαν πέσει το άποδο από εκεί. Σιγά σιγά μπορούμε να στείλουμε μηνυματάκια στο Messenger για αρχή.
1: Και στο Instagram.
0: Εντάξει, παιδιά, όλα καλά, πάλι καλά. Να βγούμε να χτυπήσουμε τις καμπάνες από τη χαρά μας.
1: Καλημέρα.

0: Γεια σου, Ρενατάσα Θεοδωρίδου, με τα ωραία σου.
1: Καμός, παιδιά.
0: Για πες κι άλλα, για πες κι άλλα. Εγώ έμαθα ένα πουλάκι μου είπε άσχετο.
1: Τι?
0: Ένα πουλάκι μου είπε ότι και εκεί που πήγες πάλι τσακώθηκες, ρε παιδί μου. Τι είναι αυτό το πράγμα με σένα, όπου και να σε πάμε.
1: Στον δρόμο λες.
0: Όπου και να σε πάμε. Ναι, στο εκεί, στο κατράκι, απ' έξω.
1: Απ' έξω, ναι, πήγα να παρκάρω, στο είπα.
0: Δεν χρειάζεται να μου το πεις εσύ. Τα νέα μαθαίνονται, Ανδρέα.
1: Εσύ την τράβηξα.
0: Κάποιο μου είπε ότι πήγες εκεί και τσακώθηκες πάλι.
1: Παραλίγο, εντάξει, άκουσα φωνές κάποια φάση. Στο είπα που πήγα να παρκάρω. Έψαχνα εκεί σε κάτι στενά. Άκου να δεις ώρα. Και ανεβαίνω μια ανηφόρα.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Και κατέβαινε ένας άλλος. Αλλά εγώ όταν ανέβαινα, παράλληλα έψαχνα και δεξιά-αριστερά και να παρκάρω.
0: Ναι.
1: Και νευρίασε αυτός που έκανα πόση ώρα να ανέβω την ανηφόρα. Και κάποια φάση τέλος πάντων φτάνω.
0: Με τι την πήγαινε στην ανηφόρα? Με το αυτοκίνητο.
1: Με το αυτοκίνητο, ρε. Αφού σου λέω να παρκάρω.
0: Εντάξει, ναι. Και γιατί, τι ήθελε αυτός, πού να πάει να.
1: Αυτός ήθελε να κατέβει και να φύγει.
0: Α, του είχες κλείσει το δρόμο.
1: Ενέρεσε, αφού είχε παρκαρισμένο δεξιά αριστερά.
0: Κάνε και εσύ, μην είσαι μέσα στη μέση, δεν ξέρεις να οδηγείς.
1: Όχι, ρε, είχε δεξιά και αριστερά αμάξια.
0: Τέλος πάντων, μην δικαιολογήσω τώρα και τελικά τι έγινε. Τον έβηρες.
1: Όχι, άκου να δεις τώρα τι έγινε. Και φτάνω που λες δίπλα του και ακούω φωνές ακόμη. Εγώ νομίζω ότι ήταν ότι τσακωνόταν με τη γυναίκα του. Ήταν και η γυναίκα και κάτι άλλο μέσα.
0: Και πού ξέρεις ότι είναι η γυναίκα του?
1: Έλα, ναι, ισχύει.
0: Ναι, τέλος πάντων. Βρε, τον έδιρες.
1: Άκου να σου πω.
0: Σε έδιρε. Άντε, λέγε.
1: Φτάνω που λες και είμαστε τώρα παράθυρο με παράθυρο. Και
0: ναι.
1: Ακούω πινελί και εγώ. Αλλά δεν κατέβηκα γιατί είδα πολλά άτομα μέσα.
0: Δεν μιλάτε, κύριε Λάτα. Πόσα άτομα ήταν?
1: Ήταν 4-5. Φύγε, λέω.
0: Διαφορετικά θα κατέβαινε, θέλει να
1: καλά,
0: μας πεις.
1: Θα τον είχα κάνει. Άστο.
0: Για πες, θα τον είχες κάνει.
1: Θα τον είχα βάλει κάτω και θα τον φύλαγα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ό,τι θα υπάρχεις για μας. Είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.

0: Κοίτα να δεις που περίμενα την Παρασκευή πώς και πώς και απόψε δεν θα κλείσω μάτι.
1: Γιατί?
0: Το βλέπω εγώ. Έκτακτο δελτίο καιρού λέει ότι σε λίγες ώρες θα πέσουν χιλιάδες κεραυνοί σε όλη τη χώρα. Και εγώ ξέρεις, έχω τρομερό θέμα με τους κεραυνούς. Είμαι χέστρα, παιδί μου. Ναι, φοβάμαι.
1: Έλα, μωρίς,
0: και μάλιστα πριν από κάποια χρόνια, δεν θυμάμαι, είχα φοβηθεί πάλι, είχε γίνει ένα τέτοιο σκηνικό με χιλιάδες κεραυνούς το βράδυ. Ναι. Και σηκώθηκα την άλλη μέρα, επειδή φοβόμουν στον ύπνο μου, το καταλάβαινα, το αντιλαμβανόμουν. Σηκώθηκα την άλλη μέρα και ήμουνα με σπιθουράκια από πάνω έως κάτω. Είχα βγάλει ψυχοσωματικό από τους κεραυνούς.
1: Τι λες, μήπως είσαι να αλλεργική σε κάτι?
0: Τι, δεν είχα φάει κάτι περίεργο.
1: Μήπως είχες φάει μπατζαριά?
0: Άζε με μωρέ. Παιδιά, αλήθεια σας λέω, έχω μεγάλο θέμα με τους κεραυνούς και δεν θέλω να σας αγχωρήσω.

0: πόσο, γιατί μπορεί να είναι και κάποιο άλλο εκεί έξω και κάποιοι άλλοι που έχουν θέματα με του κεραυνού. Γενικά είναι η μεγαλύτερη μου φοβία. Η κεραυνοφοβία. Υπάρχει βέβαια και η κατσαριδοφοβία που είναι η δεύτερη μου φοβία. Αυτέ τι δύο φοβίε έχω. Εσύ.
1: Εντάξει, και η κατσαριδοφοβία, πώ το πες, είναι βασικά εγώ αειδιάζω με την κατσαριδά.
0: Όχι, εγώ τη φοβάμαι την κατσαριδά.
1: Εγώ τι έχω. Καλή, ναι. Έχω πολύ περίεργη. Μία έχω, μία όλη και όλη.
0: Έλα, πες τη γρήγορα.
1: Όταν είμαι έχω πάει στο νοσοκομείο,
0: ναι.
1: Και φοβάμαι, α πούμε, μπαίνω στο σανσέρ. Και φοβάμαι να πατήσω λάθος κουμπί και πάω νεκροτομείο κάτω. Άστρο!
0: Πρώτη φορά την
1: ακούω. Κάτω στα ψυγεία!
0: Πρώτη φορά την ακούω αυτή τη φοβία.
1: Με χάνεις, να ξέρεις.
0: Πόσο εκεί. Συχνά πηγαίνεις στο νοσοκομείο και φοβάσαι μην πατήσει λάθος όροφο.
1: Ωραία, εντάξει,
0: πάνε.
1: Έχω πάει.
0: Έλα, Παναγία μου. Ναι. Για πρώτη φορά την ακούω αυτή τη φοβία παρεπιπτόντως.
1: Και σε ταινία φοβάμαι πάρα πολύ όταν βλέπω ψυγεία και τέτοια.
0: Α, ναι. Ενώ σε κηδείες πας κανονικά.
1: Καλή, ναι. Ειδικά με και πρίκα.
0: Εντάξει, ό,τι να είναι δεν το έχω ξανακούσει, αλλά υπάρχει και αυτό. Θέλω να μοιραστείτε σήμερα μαζί μας τις φοβίες σας. 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Τώρα, παρακαλώ.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Εθνική μέρα ομοιότητας, γιατί κάπου εκεί έξω υπάρχει ένας που μας μοιάζει ή του μοιάζουμε.
4: Το πιστεύω αυτό. Με τη Βάσο Λασκαράκη μου έχουν πει συνήθως ότι μοιάζω.
3: Με ποια?
4: Με τη Βάσο Λασκαράκη.
3: Τι κάνω, είναι μελαχρινή.
4: Δεν έχει σχέση, βρε Γιώργο.
3: Πώς δεν έχει σχέση, ρε φίλε. Είναι μελαχρινή η γυναίκα. Πού μοιάζει με τη Βάσο Λασκαράκη.
4: Στο τούτο μου, εδώ, στο παυτό μου, στο πηγούνι μου.
3: Έλα, Παναγία μου, ναι, ρε Βάσο, για λέγε.
4: Μου έχουν πει ότι μοιάζω με τη Μέρη Σινατσάκη.
3: Ποια?
4: Και με τη Μόνικα Μπελούτσι μου έχουν πει.
3: Και το Λούτσι είναι. Δεν μπορώ ρε παιδιά. Δεν μπορώ ρε παιδιά.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
5: Αλλημινήσεις.

0: Πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
6: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
6: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
6: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
6: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
9: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
8: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
9: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
8: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
9: Tours. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
8: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
9: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
8: Stay salty.
10: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
11: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση?
12: Τρώω πίτσα.
10: Στην τράπεζα πήγες?
11: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
10: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
11: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
10: Και αυτή σου μύρισε?
11: Αυτή κι αν μου μύρισε.
10: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
11: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
10: Στον Αλεμπινίση?
11: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
10: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
11: Εντάξει, θα φας τώρα?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Όχι.
11: Θα φας?
10: Ναι.
11: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
10: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
11: Και ακριβώς απέναντι.
10: Και λίγο διαγώνια.
11: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
10: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
11: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
10: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
11: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
13: Στο κέφε μου απογεύματα.
14: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ απογεύματα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Σταμάτα, δεν μπορώ να σε βλέπω.
11: Γιατί τι έκανα?
14: Αυτή τη φάτσα πραγματικά δεν μπορώ να σε βλέπω.
11: Δεν έχω ξυστεί, είμαι χαλιά.
14: Όχι, όταν κάνεις, ξέρεις, μια γκάφα. Μετά παίρνεις αυτή τη φάτσα την οποία τη βλέπω μόνο εγώ. Λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορεί να τη δείτε κι εσείς. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ και γελάμε λίγο παραπάνω. Σήμερα λένε Παρασκευή, οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα, έτσι δεν είναι?
11: Ναι,
14: Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος, ο καφατζής μας σήμερα.
11: Ελένη Φουρλή, καλά πάνε.
14: Η πανέμορφη, υπέροχη, φανταστική.
11: Τώρα πανύψηλα δεν σε λέω. Θα πω.
14: Δεν έχει καμία σημασία. Είμαστε εδώ λοιπόν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 8 σοκ απογεύματα εδώ στον Σοκ FM 104,8. Γρήγορο πέταγμα μέχρι τη Μύκονο προλαβαίνω να πάω.
11: Τώρα.
14: Έτσι πάρα πολύ γρήγορο που έδεσε στη Μύκονο, λέει, το Super Yacht πλωτό παλάτι των 330 εκατομμυρίων ευρώ.
11: Σόπαρτ!
14: Ναι, ξέρεις ποιανού είναι?
11: Ποιανού?
14: Είναι του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή του WhatsApp, Γιάν Κουμ.
11: Γιάν Κουμ, Κινέζος είναι?
14: Μάλλον, ρε εσύ. Καλά, ο ιδρυτής του WhatsApp είναι Κινέζος.
11: Δεν ξέρω, ρε εσύ. Α, γι' αυτό δεν είναι καλό.
14: Γιατί?
11: Συνέχεια μου κολλάει.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Εντάξει, την κλειστοφοβία την ξέρουμε. Την φοβία αυτή.
1: Πολύ γνωστή.
0: Γεια σου Δήμητρα, καλησπέρα. Μας λέει για την κλειστοφοβία που έχει και είναι και πάρα πολύ έντονη. Λέει, δεν μπορεί ούτε σαν ασανσέρ να μπει ούτε πουθενά.
1: Α, και η ψηφοφοβία είναι πάρα πολύ, να ξέρεις, παίζει.
0: Η ψηφοφοβία έχουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αραχνοφοβία, μας λέει η Ελένη. Καλά, δεν έχουμε και πολλές αράχνες εμείς εδώ. Τι να πούνε και αυτοί στα εξωτερικά που είναι κάτι τεράστιες, σαν.
1: Εντάξει, έχουμε κάτι μεγάλες. Εγώ προχθές είδα μία.
0: Ταραντούλα.
1: Όχι ταραντούλα, αυτές τις μαύρες.
0: Με αυτό σου λέω. Υπάρχουν
1: και χοντρές. Είναι πιο χοντρές.
0: Αυτό που λέει ο Μιχάλης δεν μπορώ να καταλάβω. Κερατοφοβία.
1: Ναι, ρε, μην φας κέρατο.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε. Πας καλά. Όλοι έχουμε κερατοφοβία.
0: Καλά, όχι όλοι. Γιατί εντάξει, κάποιοι είναι πιο cool.
1: Δεν σε νοιάζει να τρώμε κερατό.
0: Δεν είπα δεν με νοιάζει, αλλά δεν ξυπνάω και κοιμάμαι με αυτή τη φοβία, με κερατώσει ο άντρας μου. Κάντε μου τη χάρη.
1: Ναι, τέλος πάντων. Να μου κάνει 3-4 ώρες να μπει στο Messenger ή να σε πάρει τηλέφωνο.
0: Τι με εγώ βρεσαι και σένα που ψάχνει τη γυναίκα σου χθες 3 ώρες. Αϊ, τελείωνε.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, λοιπόν. Τι ήθελα να πω. Α, ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τι ανέβασε τώρα η Μαρία Κορινθίου. Την ακολουθείς?
0: Α, νομίζω ότι την ακολουθώ τη Μαρία. Τι ανέβασε?
1: Πόπα, ανέβασε ένα. Κάπου έχει πάει στο Δημαρχείο.
0: Α, πολύ ωραία τουαλέτα.
1: Ναι,
0: πολύ ωραίο φόρμα. Βέβαια η Μαρία ντύνεται πολύ στα μαύρα, η αλήθεια είναι.
1: Ρε συνέα, αλλά τη πάει. Mm,
0: τη πάει, όντως.
1: Ναι.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέβασε ένα βίντεο τέλος πάντων και μας έχει βάλει το link για τα εισιτήρια. Για να κάνουμε συναυλίες.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, έχει, είναι ωραίος. Ο Σάκης ο Δανμανίδης ανέβασε φωτογραφία με την Μπόμπα και αυτό είναι ο Μπόγδαν. Δίπλα, ο Μπόγδανος δεν είναι.
0: Γιατί νομίζεις βλέπω εγώ από εδώ μέχρι εκεί?
1: Κάτσε να το κάνω.
0: Κάτω μου μεγάλο.
1: Ναι, ρε, ο Μπόγδανος.
0: Α, ναι. Αυτός είναι. Και τι έκανε κόκκινο το μαλλί, έλα Παναγία μου.
1: Όχι, ρε, καπέλο είναι.
0: Α, καπέλο είναι.
1: Όντως δεν βλέπεις.

0: Εν τω μεταξύ για τον κεραυνό δεν απάντησε κανένα. Δεν είπαν ρε παιδί μου κάποιο άλλο το φοβάται τον κεραυνό, του κεραυνού πέρα από μένα.
1: Θα έχουν άλλο κεραυνό.
0: Πουλοφοβία. Χαζό. Πουλοφοβία είπατε, εντάξει, γνωστή φοβία.
1: Καλή
0: για
1: ναι.
0: τα πουλιά τα μεγάλα ειδικά.
1: Άστα.
0: Για τι κότε είπε η Μάρο. Ο Χρήστος λέει φοβάται την πεθερά του. Πεθεροφοβία.
1: Πεθεροφοβία.
0: Έλα τι άλλο θα ακούσουμε. Μια χαρά. Λοιπόν, Παρασκευούλα και ανυπομονούμε για το Σαββατοκύριακο που θα έρθει, γιατί θα πάμε για ακόμα μια φορά στο πολύ αγαπημένο Τουζ, στα πολιτικά Ευβίας. Ωραίος ρυθμός, ωραία ατμόσφαιρα, DJ sets, μουσική, cocktails δίπλα στην πισίνα και παρέες που ξέρουν να περνάνε πραγματικά πάντα καλά. Τουζ στα πολιτικά Ευβίας, καλοκαιρινές βραδιές όπως πρέπει και stay salty.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
8: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
11: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
12: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
11: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
12: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
13: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
14: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
11: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
15: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου υποδεχόμαστε τους Aurora Duet σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
16: Σάββατο 13 Ιουνίου, η νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσιγνωσίας. Η νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
17: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
1: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευοϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
18: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής, Οδός Ονείρων.
19: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαστε εδώ στον Zoo FM 104,8. Απογευματάκι Παρασκευής. Ανυπομονούμε για το Σαββατοκύριακο. Και τέλος τα πατίνια, λέει, για τους ανήλικους στους δρόμους. Έρχεται αυστηρή νομοθετική ρύθμιση. Αυτό το ακούω, ξέρεις πόσο καιρό είναι το
1: Ότι
0: τέλος τα πατίνια. Μα το θέμα δεν είναι, θεωρώ, οι ανήλικοι πια. Έχετε προσέξει ότι τα πατίνια καθημερινά αυξάνονται και πληθύνονται, λες και δεν ξέρω εγώ τι είναι.
1: Εσύ δεν ξέρω, τόσο φτηνά τα παίρνουν.
0: Από το σπίτι μου, εδώ δίπλα, για να έρθω στο ραδιόφωνο στη δουλειά μου σήμερα το απόγευμα, 5 πατίνια συνάντησα στο δρόμο. Το ένα ήταν πιο μπροστά, το άλλο πιο πίσω και λέω τι γίνεται. Όχι, δεν ήταν παρέα, σε πληροφορώ. Βγαίνανε από κάτι στενά, κάτι αυτά. Και το θέμα είναι το ότι ήταν όλοι μεγαλούτσικοι. Ενώ ήταν από 30 και πάνω.
1: Τι λες, ρε, ήταν μόνοι τους ή είχαν κι άλλα
0: από πίσω? Όχι, όχι, ήταν μόνοι τους. Είδα έναν άντρα, όπως έβγαινα τέλος πάντων στον κεντρικό. Μετά πιο κάτω είδα δύο γυναίκες, δύο κυρίες. Ήταν πιο μεγάλες σε ηλικία. Και μετά στρίβοντας εδώ στον Άγιο Νεκτάριο είδα ακόμα έναν άντρα. Όλοι ήταν, σου λέω, πάνω από 30 ετών.
1: Ρε, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Ελπίζω να μην τα πιάσουν οι μεγάλοι, οι 80χρονοι. Εκεί θα έχουμε θέμα. Ελένη, ξέρεις από Βέσπα?
0: Πώς σταματάει αυτό, ρε?
1: Πώς σταματάει αυτό?

0: Για πείτε μου τώρα πάρα πολύ γρήγορα, ερώτηση σημαντική και πολύ πολύ σοβαρή. Πού πιστεύετε ότι είναι, βρίσκονται, πού πιστεύετε ότι βρίσκονται οι πιο πρικισμένοι άντρες στον πλανήτη? Διότι βγήκε έρευνα και καταλαβαίνετε, εγώ όλες αυτές τις ωραίες, τις καινούργιες, τις φρέσκες, τις έρευνες, πάντα τις φέρνω εδώ στα σοκαπογεύματα.
1: Ναι, δεν έχω δει, αλλά έχω ακούσει.
0: Μισό. Προλαβαίνετε να στείλετε μήνυμα όσο είμαστε τώρα εδώ στον αέρα. 697-800-1048 τα μηνύματά σας στο Viber μέχρι να ολοκληρώσω την έρευνά μου. Για πες που πιστεύεις.
1: Ξέρω εγώ, καμιά Αφρική.
0: Αφρική, ε. Καταρχάς, η Ελλάδα σε ποια θέση πιστεύεις βρίσκεται?
1: Κάτω από την Αφρική.
0: Σάπα, ρε.
1: Σίγουρα, είμαστε, αν είναι η Αφρική η πρώτη, είμαστε δεύτερη.
0: Λοιπόν, ναι, καλά. Είμαστε στην 121 θέση, τέλος πάντων. Σπαγκοβάγγελο. Στην 121 θέση.
1: Τι λέτε, σίγουρα. Ρε, εσύ μήπως το βλέπεις ανάποδα.
0: Παιδιά, όπως και να το δεις, 121 πάλι είναι. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Δεν αλλάζει κάτι, Αντρέα! 121 θέσεις.
1: Και
0: συμμετείχαν, λέει, πόσες χώρες? 122.

0: νύχτα.
1: Φωτιά στη νύχτα. Μιχάλης Χατζηγιάννης εδώ στον Show FM 104,8 και είχαμε ένα θεματάκι που ασχοληθήκαμε πριν.
2: Βεβαίως.
1: Όσον αφορά στους. Μην μιλάς εσύ, μιλήσω μόνο. Όσον αφορά στους πρικισμένους άντρες του κόσμου, της Ευρώπης. Έχουν έρθει μηνύματα που κράζουν γι' αυτό. Τι να σας κάνω. Στην εκατόσιος. Στην 100. Δεν μπορώ να το πω. Θέση 121 τέλος πάντων
2: πέτατε.
1: Η Ελλάδα. Πρώτη θέση στον κόσμο είναι το Σουδάν. Άρα έρχονται οι πιο πρικισμένοι άντρες του κόσμου είναι οι Σουδανέζοι. Αν λέγεται σωστά αυτό, δεν ξέρω. Και στην πρώτη θέση στην Ευρώπη είναι οι Ολλανδοί. Κοίτα να δεις οι Ολλανδοί και δεν τους το είχα. Στην τελευταία έρχεται η Ταϊλάνδη. Τώρα δεν θα μπω στη διαδικασία να μετρήσουμε, να κάνουμε τέτοια πράγματα, να πω εκατοστά και τέτοια. Τώρα εντάξει, δεν θέλω, είναι και νωρίς απόγευμα.
2: Ναι,
1: αυτά.
2: Ναι.
1: Καλησπέρα και Φύρ, καλώς ήρθες και πάλι.
2: Καλησπέρα, Ελενίτσα μου, τι έγινε, με τι ασχολείσαι πάλι. Μπράβο, μ' αρέσουν αυτές οι έρευνες.
1: Μα ναι, να μην ασχοληθώ και με τους πυρκισμένους άντρες να ξέρουν τα κορίτσια με που έχουν να κάνουν.
2: Ναι.
1: Κατά πού να πάνε.
2: Μπράβο, ναι, παιδιά. Εγώ να ξέρεις, δεν έχω καμία σχέση με την Ταϊλάνδη.
1: Α, δεν έχεις ρίζες στην Ταϊλάνδη.
2: Όχι, όχι, μία θήκη είχα πάρει και το κινητό. Κάποια στιγμή είχα παραγγείλει μόνο αυτό.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ από πού είσαι δηλαδή?
2: Κοίταξε να δεις. Εγώ να ξέρεις είμαι μισός από τη μέση και πάνω είμαι Ολλανδός. Από τη μέση και κάτω είμαι Σουδανός. Ναι, ρε, αλήθεια.
1: Έλεγα θα το πεις. Έλεγα θα το πεις. Μάλιστα, πολύ ωραία. Ωραίες ρίζες έχεις.
2: Ναι,
1: μπράβο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπράβο, πουλάκι μου. Για πάμε για τον καιρό τώρα να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα.
2: Λοιπόν, ο καιρός τώρα είναι κυρίως έτσι νεφελώδης. Έχει 24 βαθμούς έξω, να ξέρετε. Σήμερα θα φτάσει εκεί βασικά.
1: Ας το σήμερα, ρε παιδί μου. Πες μας για αύριο. Άντε, τώρα
2: ναι,
1: έξω βρέχει, ψυχαλίζει. Μία σταματάει, μία ρίχνει.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Για
2: αύριο, να ξέρεις, έχει περισσότερες πιθανότητες να βρέξει.
1: Ωραία.
2: Ωραία. Είναι, δίνει 60%. Mm-hmm. Και θα φτάσει 26 βαθμούς.
1: Ωραία.
2: Αλλά Κυριακή θα ζεσταθεί το κοκακόλα.
1: Αυτό γιατί είναι και σαρδάμ viral αυτό, να ξέρεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε Κυριακή μια χαρά, έτσι.
2: Κυριακή θα 30.
1: Και από εβδομάδα, παιδιά, να περιμένουμε τους πρώτους καύσονες. Να είμαστε σε ετοιμότητα.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
4: Κάπου διάβασα αμαράκι ότι λέει η κλιτορίδα μοιάζει με αρακά.
5: Εγώ τι θες να κάνω?
4: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια, να κάνουμε κανένα λαβερό.
5: Ορίστε. Δεν κατάλαβα.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης. Ψάχνεις για μουσικά όργανα? Μία είναι η επιλογή. Music Mania Σιάνου. Από το 1986 στη Χαλκίδα, με την εμπειρία και το σέρβις που εμπιστεύεσαι. Νεοφύτου 49 Χαλκίδα και στο musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
6: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60

0: ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Χαλκίδας Παπαναστασίου 25. Κέντια. Για πάντα.
1: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
2: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
1: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
2: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
1: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
2: Tools. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
1: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
2: Tools Beach Bar and Water Ski Park.
1: Stay salty.
3: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
4: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
5: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
4: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
5: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
4: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
5: Είναι η παρέα,
4: οι αγώνες,
5: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
6: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
5: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: What did you steal?
9: Secrets.
10: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
8: Are they people?
9: No.
8: Are they human?
9: Oh my God.
10: Αυτόν τον Ιούνιο.
11: This 79-year cover-up has to end.
10: Η μέρα αποκάλυψης.
11: You don't need to fear them.
12: I fear us.
10: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
13: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
14: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
15: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
14: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
15: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
14: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
15: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
14: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
15: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
14: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
15: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
14: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
15: Τον Αλυμπινίση εσύ.
14: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
15: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
14: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
15: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
15: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
15: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
15: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
15: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
16: Η ώρα είναι 7:30.
17: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
18: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
19: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
18: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
17: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
15: Παρακαλώ.
20: Μαρία.
15: Έλα.
20: Να σου κάνω μια ερώτηση.
15: Παρακαλώ.
20: Έλα Μαρία.
15: Ναι.
20: Να σου κάνω μια ερώτηση.
15: Παρακαλώ.
20: Έλα Μαρία.
15: Ναι, έλα.
20: Να σου κάνω μια ερώτηση.
15: Όχι.
21: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
15: Παρακαλώ.
21: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.
22: Είστε έτοιμοι?
23: Είστε έτοιμοι?

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 και θα σας πω μία είδηση που μόλις έσκασε και πραγματικά γίνεται χαμός.
2: Τι έγινε πάλι?
1: Ανατρίχιασες πριν ακόμα το πω?
2: Ήδη έχω τους ζουλιάσει.
1: Αυτό, ο Elon Musk μόλις έγινε, μόλις παιδιά, τώρα έγινε αυτό.
2: Πατέρας.
1: Και το λέμε πρώτοι εδώ στα σοκαπογεύματα.
2: Ναι.
1: Μόλις έγινε.
2: Νονός, α όχι.
1: Ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην παγκόσμια ιστορία.
2: Τι λέτε ρε παιδιά τώρα?
1: Τρισεκατομμύρια. Παιδιά, ναι. Oh. Είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος που έχουν ακουστεί τόσα πολλά για το άτομό του, αλλά δείχνει ότι δεν του καίγεται καρφί.
2: Ναι,
1: και
2: ναι,
1: να σου πω την αλήθεια, και εγώ τόσα λεφτά άμα είχα σκασίλα μου μεγάλη.
2: Μας αγοράζει όλους, λέω.
1: Πω, ρε παιδί μου, να μας δώσει κάτι της και εμάς τρισεκατομμυριούχος τώρα.
2: Αυτό, αν το πετύχω, ας πούμε, ρε παιδί μου, πες να το πετύχω εδώ στην Αβάντον.
1: Ναι, ρε, θα σκάσει μύτη στην Αβάντον.
2: Ναι, και το πετύχω.
1: Τι θα του λέγες?
2: Ρε εσύ, έχεις 100 χιλιάρικα, ας πούμε, να πάρω ένα σπίτι.
1: Έχεις 1 ευρώ να πάρω μια τυρόπιτα.
2: Ας μόνο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση εδώ στον Σοκ FM 104,8. Έχω έναν πόνο στο νόμο αυτές τις ημέρες και λέω γιατί να με πονάει ο ώμος μου, τι έχω πάθει, καμιά τενοντίτιδα. Πατάω στο chat GPT, πώς το λένε, γιατί έχει γίνει το αγαπημένο μου πια. Ό,τι πρόβλημα έχω, πατάω εκεί να μου πει τι συμβαίνει.
1: Μήπως έχει σχολείωση.
0: Και τι μου είπε, ρε άτιμε, τι μου είπε, ότι μπορεί να ευθύνεται, λέει, η τσάντα μου να είναι βαριά.
1: Τι λες, τι έχει μέσα.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω εγώ βαριά τσάντα.
1: Καλά, όντως την άλλη φορά που την είδα, χάμος σου γίνεται.
0: Καταρχάς δεν μπορείς να βρεις τίποτα μέσα σε αυτή την τσάντα.
1: Την κολούληθες εκεί.
0: Μία άδεια τσάντα γυναικεία ζυγίζει συνήθως από 250 γραμμάρια έως 1 κιλό, ανάλογα με το μέγεθος και το υλικό. Ωστόσο, λέει, όταν είναι γεμάτη με τα καθημερινά αντικείμενα, πορτοφόλι, κλειδιά, νερά, καλλιντικά, το σύνολό της, το σύνολο στο βάρος κυμαίνεται στα 2 με 3 κιλά. Ενώ, λέει, σε αρκετές περιπτώσεις οι ορθοπαιδικοί χτυπούν καμπανάκι στις γυναίκες, γιατί μπορεί να φτάσει, λέει, μέχρι 6 κιλά μία γυναικεία τσάντα.
1: Και αυτή κρέμεται
0: από το μικροσκοπικό τον ώμο μου τώρα, καταλαβαίνεις.
1: Τι να κάνεις, να βάλεις άλλη μία στην άλλη μεριά. Να ισορροπήσει.
0: Άντε τελείωνε. Οι ορθοπαιδικοί, παιδιά και οι ειδικοί προτείνουν πάντως ότι το βάρος της τσάντας μας, κορίτσια, δεν πρέπει ποτέ να ξεπερνά το 10% του σωματικού μας βάρους.
1: Το 10%.
0: Άρα εγώ δηλαδή τώρα, κάτσε κάνουμε τη... Εγώ δηλαδή τώρα είμαι 67 κιλά. Δεν μου φαίνεται, αλλά είναι πανεθυμά. Άρα η τσάντα μου πόσα κιλά πρέπει να είναι για να μην ξεπεράσω το...
1: 67 κιλά.
0: Κάηκα τώρα.
1: Ναι, ξέρεις, ήμουν θεωρητική και εγώ, δεν τα ξέρω καλά.
0: 6, 9, 7, 800 και 104,8. Πόσα κιλά να είναι η τσάντα μου, ρε παιδί μου. Είσαι θεωρητική, εσύ.
1: Ναι, εγώ είμαι θεωρητική, ναι.
0: Τρομάρα σου.
1: Λοιπόν, άκουγα να δεις τώρα που έκανε μια αφαίρεση. Το 10% του από το 67
0: ναι.
1: Είναι 6,7 κιλά.
0: Και βράδυ θα έχω τσάντα 6,7 κιλά.
1: 67 μείον 6,7 60 κιλά.
0: Ναι. 60 κιλά μήπως πρέπει να γίνω για να κουβαλάω μια πιο σαντά.
2: Σοκ FM 104,8. Σήμα.

0: Τι θα κάνεις σήμερα, έχεις κανονίσει τίποτα, έχεις καμία συναυλία να πας, κανένα κατράκι, έχεις να τσακωθείς με κανέναν άνθρωπο, με κανένα γείτονα. Έτσι να σου φτιάξει, ρε παιδί μου, η μέρα, γιατί εσύ.
1: Να μου γεμίσει.
0: Να στο γεμίσει, μπράβο.
1: Ξέρεις τι, θα βγει, αλλά τώρα έχει χαλάσει ο καιρός. Πού να πάω.
0: Έχει χαλάσει ο καιρός.
1: Έχει
0: καλά, η θερμοκρασία καλή είναι.
1: Αύριο κάνεις κάτι. Λοιπόν, να σας έχω ένα γάμο.
0: Α, ωραία. Εγώ κι εγώ σήμερα δεν βλέπω κάτι, αύριο επίσης δεν βλέπω κάτι, αλλά Κυριακή, να σας πω το πρόγραμμά μου την Κυριακή που θα ξεκινήσει από νωρίς το πρωί και θα είμαι στο τουζ στα πολιτικά. Όσοι πιστοί θέλετε, μαζευτείτε. Θα είμαστε λοιπόν στο τουζ από το πρωί, θα πιάσουμε θεσούλα εκεί ωραία στην πισίνα, θα πιούμε τις καφεδάρες μας. Μετά, λίγο πριν το μεσημεριανό. Ναι. Γιατί έχω κάνει πρόγραμμα, σου λέω. Έχω κάνει πλάνο. Είμαι οργανωτικός άνθρωπος. Με περνάει, τι με βλέπεις έτσι. Μετά, λοιπόν, λίγο πριν το μεσημεριανό, που επίσης θα φάμε στο τουζ, θα πάμε να νοικιάσουμε σκάφος υπέροχο με την παρέα. Θα εξερευνήσουμε πολύ ωραίες παραλίες που δεν χρειάζεται και δίπλωμα και τίποτα. Το σκάφος κιόλα σούπερ. Μετά θα γυρίσουμε, θα είμαστε εξαντλημένοι από το μπάνιο, από την κούραση και αυτά που θα έχουμε κολυμπήσει άπειρα. Και θα φάμε φοβερά πιάτα στην καταπληκτική κουζίνα που έχει το τουζ και ζήλια ψώρα, Αντρέα, που έχεις γάμο και δεν θα μπορέσεις να έρθεις.
1: Ναι,
0: δεν πειράζει. Θα περάσουμε εμείς υπέροχα. Τους λοιπόν στα πολιτικά, φέτος το καλοκαίρι θα γίνει χαμός.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε.
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Μαρία, τι είπες?
9: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
2: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
8: Τι είπε το παιδί?
9: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
2: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
10: Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχει μόνο ο τρόπος. Aquatin στο Kimelia Project. Και οι θερμίδες. Φτιάχνει σώμα. Σου δίνει δύναμη χωρίς να ταλαιπωρεί. Μέσα στο νερό. Με ρυθμό, αντίσταση και ενέργεια. Φτιάξε κορμί. Δροσίσου. Νιώσε καλά. Kimelia Project. 5 χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. Δεν σε περιμένει κανείς. Εσύ θα το κάνεις για σένα. Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery. 2221-0500-44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
2: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Είμαι η Ματίνα Κυριάκου ή αλλιώς Μαμά Ματίνα και σε προσκαλώ στην πιο όμορφη και συγκινητική εκδήλωση της πόλης μας. Ο σύλλογός μας «Θα ξαναβγεί ο ήλιος Αλέξανδρος» διοργανώνει το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ στην αίθουσα Αριστοτέλης του Δημαρχείου Χαλκίδας στην παραλία μας. Τον κήπο των ευχών του Αλέξανδρου που θα ανθίσει για 7η συνεχόμενη χρονιά. Όλο το Σαββατοκύριακο θα μπορείς και εσύ να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών. Σε περιμένουμε να βάλεις έναν ήλιο ακόμη στον πιο όμορφο όμορφο κήπο και όλοι μαζί να εξοπλίσουμε την παιδιατρική πτέρυγα του νοσοκομείου Χαλκίδας με ένα αναγκαίο και πολύτιμο μηχάνημα. Ας αποδείξουμε όλοι μαζί ότι ο Αλέξανδρος είχε δίκιο. Μπορεί να ξαναβγεί ο ήλιος.
4: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και σοκ FM.gr. Ακούστε.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Σοκ FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε?
2: Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
3: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
2: Α, ποια περιοχή είσαι?
3: Αμαλιάδα.
2: Αμαλιάδα. Λενά.
3: Ναι.
4: Μπράβο, Λενά! Ναι, ρε, Λενά!
3: Ευχαριστώ. Αλήθεια!
2: Αλήθεια, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM 104,8.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: Ίντσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κοροϊδεύες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 60 4692.
5: Σάββατο 13 Ιουνίου, η Νικά στον Εύρυπο. Η Χαλκίδα αποκτά το δικό της σκηνικό γεγονός. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, περισσότερα από 20 εινοποιεία της στερεάς Ελλάδας παρουσιάζουν τις ετικέτες τους σε μια ξεχωριστή εμπειρία γευσηγνωσίας. Η Νικά στον Εύρυπο. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτική Πινακοθήκη Μηταρά, από τις 6.30 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο.
6: Μαμά, θέλω περιποίηση.
7: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
6: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
7: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
9: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες.
9: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση.
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, θα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Όχι.
9: Θα φας?
8: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Το νέο Toco The Town είναι κομψό, πρακτικό και οικονομικό. Ή αλλιώς είναι Grande Panda. Ιταλική σχεδίαση που ξεχωρίζει. Αξεπέραστη πρακτικότητα για τις καθημερινές σου μετακινήσεις και ασυναγώνιστο όφελος. Μην περιμένεις άλλο. Απόκτησε το αυτοκίνητο της χρονιάς 2026 και γίνε εσύ το νέο Toco The Town. Διαθέσιμο σε βενζίνη, υβριδικό και ηλεκτρικό. Η οδήγηση στην πόλη στα καλύτερά της.
2: Αντωνόπουλος, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Fiat σε Χαλκίδα και Λαμία.
3: Από το 1986 στη Χαλκίδα, η καρδιά της μουσικής χτυπάει στο Music Mania Σιάνου. 40 χρόνια εξειδίκευσης σε μουσικά όργανα, επαγγελματικό εξοπλισμό και το πιο έμπειρο σέρβις της πόλης. Είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, είτε είσαι ήδη στη σκηνή, εδώ θα βρεις το όργανο που σου ταιριάζει. Νεοφύτου 49, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22210-21-029 και στο e-shop musicmania.com.gr. Music Mania Σιάνου. Η μουσική αρχίζει εδώ.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
4: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral AVE, αφή Δεδούση.
5: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22950-35005.
6: Αν ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου, η απάντηση είναι μία. Παραμυθένιο Restaurant Bar στο Κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά και η μαγική ατμόσφαιρα του παραμυθένιου δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή 12 Ιουνίου υποδεχόμαστε τους Aurora Duet σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με έντεχνο λαϊκό και ρεμπέτικο. Κλείσε τη θέση σου τώρα και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή ένας λόγος να βγεις.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
8: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
9: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
10: Εσύ που θα είσαι.
9: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com.
11: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Άκου πολύ προσεκτικά. Τι είναι άραγε αυτό?
2: Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτές τις ντουλάπες που έχουμε στις μεγάλες εταιρείες και αφήνουμε τα πράγματα το θωριαμό, η πόρτα από θωριαμό.
1: Τις μεταλλικές ντουλάπες που έχουν διάφορες επιχειρήσεις. Λες ο θωριαμός η μεταλλική ντουλάπα να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά, βρε Ισιδώρα.
2: Μακάρι.
1: Λες να τόσο καιρό, σχεδόν 2 εβδομάδες, να ψάχνουμε το θωριαμό. Ναι ρε Ισιδώρα, έδωσα πλέον η Ισιδώρα. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Ισιδώρα μου. Συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι,

0: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρδαλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
2: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
2: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
3: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
4: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
5: Πολιτικά ευδείας.
6: What did you steal?
7: Secrets.
8: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
9: Are they people?
10: No.
9: Are they human?
10: Oh my God.
8: Αυτόν τον Ιούνιο.
11: This 79-year cover-up has to end.
8: Ημέρα αποκάλυψης.
11: You don't need to fear them.
12: I fear us.
8: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
13: Κινηματογράφος Μάγια, Αβάντων 83. Πάρε τώρα το εισιτήριό σου.
14: Yeah, summer competition.

0: 25 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208 γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
1: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
5: Κρατάμε σταθερό ρυθμό το πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
6: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
7: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.

του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Mm-hmm.

Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
2: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
3: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
4: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
3: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
4: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
5: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
3: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
1: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 25 20.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι full συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλιμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
0: Αλιμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλιμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση θα φας.
6: Είστε έτοιμοι?
7: Καφέ 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
8: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Νίκος Σταρκούσης.
2: Με το Λα Λα Λα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
3: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
4: Κατέβασε το Λα Λα Λα.
3: Σε iOS και Android.

0: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη, Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρ. Shock FM 104,8 και shockfm.gr. Ακούστε.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι...

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλεμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλεμπινίσης καφέ, Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?
4: Είστε έτοιμοι?

0: υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Πού να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.
1: Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού.
2: Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το λαλαλα
2: σε iOS και Android.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσεις.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: Ευθύνησα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, τα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Όχι.
2: Τα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Είστε έτοιμοι?

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Την Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Θεσσαλονίκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.